Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
3: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
2: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
4: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
2: Νότες καραμέλας.
4: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
3: Πορτοκάλο καφέ.
2: Μπράβο, Νάσιμου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
4: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
2: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
3: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
4: Η Ρουσία, Μαρία.
5: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

discuss. Hasta la vista. Vale. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τις

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Τον Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη. 56 λοιπόν γιόρτασε,
3: ναι,
2: με τον Μάκη Πανταζόπουλο στα...
4: Παντζόπουλο.
2: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο? Δεν ήταν παντρεμένη?
4: Ο ίδιος είναι.
2: Ματέο δεν το λέγανε αυτή?
4: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
2: Α, τον βάφτισε Μάκη.
3: Ναι, τον πήγε πολύ πίθρα και γίνει νουνά.
2: Είναι με αυτόν...
3: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
2: Με αυτόν που έχει στην Άνδρο τα ξενοδοχεία είναι.
4: Αυτός είναι, ναι.
3: Καλά ρε, που τα ξέρω, τι λαμόγιο είσαι.
2: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
4: Όχι, ο ίδιος
3: είναι αυτός.
2: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δεις τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάρη στο να μην κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
3: Έβγες μια φαγούρα.
2: Μέχρι ένα σημείο.
3: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
2: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
4: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
2: Πού τα κουμπάσει καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
4: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξει τα ρούχα σου.
2: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 8.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Λοιπόν, σημείωσε ένα άσημο. Χακί καφέ.
2: Χακί καφέ, τέλειο. Μ' αρέσει πολύ.
1: Και τέλος, μοβ με ένα άλλο χρώμα είναι φοβερό. Νότες καραμέλας.
3: Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα.
1: Νότες καραμέλας.
3: Τι είναι αυτό το χρώμα νότες καραμέλας? Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου ποτέ. Τι νότες καραμέλας είναι αυτό?
2: Πορτοκάλο καφέ.
1: Μπράβο, Νάση μου. Είσαι στη λάτη μοζάτη. Μπράβο, κοριτσάρα.
3: Εγώ νότες καραμέλας μόνο σε καφέ έχω πιει.
1: Αυτό είναι το καινούριο χρωματάκι που παίζουμε τώρα αυτή την εποχή. Να ψάξετε να φορέσετε με νότες καραμέλας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
2: Πόσα... που το λέει. Επαγγελματικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Απ' την άλλη, Ρουσία. Η Ρουσία, γιατί.
3: Η Ρουσία, Μαρία.
4: Αϊ, μπορεί Ρούσκα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε και στην Ελένη Μενεγάκη, 56 λοιπόν, γιόρτασε με τον Μάκη Πανταζόπουλο.
3: Πατζόπουλο.
4: Περίμενε, αυτή δεν ήταν με τον Ματέο, δεν ήταν παντρεμένη.
3: Ο ίδιος είναι.
4: Ματέο δεν το λέγανε αυτή.
3: Ο Μάκης είναι ο Ματέο.
4: Α, τον βάφτισε Μάκη.
5: Ναι, τον πήγε, Πολυπίθρα και γίνει νουνά.
4: Είναι με αυτόν.
5: Τώρα είναι και σύζυγος και νουνά.
4: Με αυτόν που έχει στην Άδρο τα ξενοδοχεία είναι.
3: Αυτός είναι, ναι.
5: Καλά, ρε, πού τα ξέρω, τι λαμόγιο είσαι.
4: Εγώ, ναι, αλλά απλά νόμιζα ότι είναι άλλος άνθρωπος.
3: Όχι, ο ίδιος
5: είναι αυτός.
4: Πέρασε πάρα πολύ όμορφα, πολύ ευχαριστήθηκε. Φύση να δει τα τζουμέρκα, Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: στις 6.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Εντάξει, μην ξύνεις μας χάρη στον όμι κοιτάς. Δεν μπορώ άλλο πια παραδείγματα. αυτό που έχουμε γίνει, λες και είμαστε αδερφάκια και τα λοιπά. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή μέχρι ένα σημείο.
2: Έρχεσαι μια φαγούρα.
1: Μέχρι ένα σημείο.
2: Θέλω να μου πείτε, αν σκέφτεστε πώς θα πετάξετε τα ρούχα σας όταν κάνετε σεξ.
1: Την πρώτη φορά που γνωρίζει κάποιον.
3: Θα πρέπει να τα διπλώσω, να τα βγάλω κανονικά, μ' αρέσει. Και το φουτεράκι μου και το τισερτάκι μου.
1: Πού τα κουμπάς καρέκλα, κανονικά διπλωμένα.
3: Ναι, μη σου πω, είναι να ανοίξω και σιρτάρι να τα βάλω και μέσα. Αν ο χώρος που βρίσκεσαι είναι συμμαζεμένος, δεν μπορείς να πετάξεις τα ρούχα σου.
1: Αυτό τον έχω ικανό να σιδερώσει και πριν φύγει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7.

0: Figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, τι είσαι.
6: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόστο.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Έβδε, μαλακ.
8: Καθημερινά, 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω.
2: Ήρθε και αυτή η μέρα!
3: Απίστευτο,
1: παιδιά! Παιδιά, καλημέρα! Τελευταία μέρα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ο Μιλνάκης με την Boss Crew σε φοβερή διάθεση. Στραβά στόματα και οι τρεις. Λες και πάθαμε μήνυ κεφαλικά από τη χαρά μας.
3: Αλλά μα τι χαρά είναι αυτή σήμερα! Τι χαρά είναι αυτή σήμερα!
1: Μόνο ένα πράγμα δεν θέλω, να μου κατουρηθείς από τη χαρά.
3: Δεν ξέρω, δεν
1: βρακή
3: ξέρω.
1: Δεύτερο έφερες?
3: Όχι.
1: Όχι, αυτό είναι πρόβλημα. Παιδιά, καλημέρα και σήμερα με Beat the Bomb στις 8 και 20 και 10 και 20 με τους πιτόγατους. Με τον Χαπίπη και τη Γιάλα και με πολύ καλή διάθεση και σε αυτό το πρωινό του Zoo Radio. Είναι καλοκαιράρα, τη ζούμε μαζί, θα τη ζήσουμε και σήμερα μέχρι και τις 11. Και βεβαίως να σας πω εδώ ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας για να περάσουμε καταπληκτικά. Θα έχουμε και τη μεθαύριολα.
2: Βέβαια.
1: Η οποία θα τα σπάσει κυριολεκτικά πριν να την κάνουμε σε νησιά, σε χωριά ορεινά. Δεν ξέρω.
2: Φεύγουμε.
1: Θα φύγουμε κι εμείς, ναι, για τρεις εβδομάδες. Σας ευχόμαστε κι εσείς να περνάτε
3: καλά. Και τους χαιρετάμε, λέει, και φεύγουμε, Βασίλη.
1: Δεν γέλασε κανείς. Δεν γέλασε
3: κανείς. Γιατί δεν γέλασε? Βγήκαμε, γεια σας, τελευταία μέρα, άτυχα.
1: Όχι, Νάνση μου, εδώ θα είσαι και θα κάνεις όλη τη δουλειά εσύ σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα γρήγορα, ξεκινάμε με Bad Bunny και Νουβαγιόλ.
4: Νουβαγιόλ.

0: Λίγο David Guetta στο ξεκίνημα. Το ήθελα σήμερα με τον Kid Cudi, από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Δαβίδ. Το Memories εδώ στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι σήμερα 31 του Ιούλη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, είστε εκφραστικά άτομα που θέλουν να μοιράζονται τις φιλοσοφίες τους με όλους και απαιτούν την αμέριστη προσοχή τους. Είστε σχετικά παραδοσιακά άτομα. Σε αντάλλαγμα θέλετε να είστε πιστοί και προβλέψιμοι. Και χωρίς σύντροφο νιώθετε χαμένοι.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη, www.zooradio.gr, Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Ζέστα που λένε και στο χωριό, πολύ ζέστα και σήμερα 20 με 34 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο μία από τα ίδια, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να δροσιστούμε και ευτυχώς που έχουμε δίπλα μας την Waterland, η οποία είναι εδώ από το 1994. Έτσι είναι το σημείο αναφοράς για εμάς τους Θεσσαλονικείς αλλά και για τους επισκέπτες της πόλης μας και δεν έχει σταματήσει ποτέ να ανανεώνεται. Μάλιστα υπάρχουν οι νέες extreme νεροτσουλήθρες, υπάρχει το διάσημο χωνί, οι πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών και τόσα μα τόσα άλλα, γιατί φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται και είναι η πιο φρέσκια Waterland που είχαμε ποτέ.
1: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Ιωσήφ και σαν σήμερα το 1999 έχουμε την επιστροφή των Backstreet Boys, το Boy Band, το 90s επέστρεψε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 200 με το πολυπλατινένιο άλμπουμ τους Millennium.
0: Το Millennium ήταν,
1: ναι.
0: Το Millennium, ναι, με μεγάλες κομματάρες και αυτό. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι και σήμερα υπάρχει επικοινωνία με στο Viber 6931-908-908. Στέλνετε το μηνυματάκι σας. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Πατάω κουμπί.
1: Πάτα.
0: Έλα, Σαλδαβίντσι, περσέμπρεση.

0: Benson Boone στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε λοιπόν, γλυκάκια μου, όμορφα, και ευχαριστούμε για τα πολλά σας μηνύματα, για τις καλές ευχές, για τις διακοπές που έρχονται σε πολύ πολύ λίγο.
1: Και αλλά επειδή μέσα στις διακοπές μπορεί να υπάρξει και κάποιος τσακωμός, Βασίλη.
0: Τι τσακωμός να υπάρξει?
1: Να τσακωθείς με το ζευγάρι.
0: Ποιο καλέ?
1: Μιλές κουρσούς γιες τώρα.
0: Μαροσιάρι σήμερα εκεί κάνω το τουμπεκί.
1: Έτσι, θα σου πω κάποιες φράσεις για να πεις το τέρι σου σε ένα τσακωμό, για να μην έχουμε έτσι πολλά ντράβαλα, να λήξει γρήγορα γρήγορα.
0: Με ποιον κάνω κουμπί με το Βαγγέλα? Να μην έχουμε πολλά τράβαλα.
2: Ωραία, φίλε, τι έκφραση.
0: Τράβαλα. Τι τράβαλα, μωρή μαϊμού.
1: Γρήγορα, γρήγορα. Ο καυγάς και να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, θα τη πει τη Ειρήνη, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Τι?
1: Τι, θα πει έτσι.
0: Τι. Θα τη πω έτσι.
1: Γιατί τα ζευγάρια συχνά κολλάνε στο ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο και τσακώνονται πάρα πολύ. Γιατί και οι δύο θέλουν το δίκιο του. Πε εσύ. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Και άμα το πληρώσω.
1: Εστίασε σε κάτι που έχει δίκιο τέλος πάντων.
0: Σε άλλο, όχι αυτό που δεν με βολεύει.
1: Ωραία, κάτι,
0: ναι,
1: που έχει δίκιο.
0: Θα το πω τότε αυτό.
1: Ζητώ συγγνώμη για. Πάρε το μερίδιό σου στον καυγά.
0: Εδώ πρέπει να κάνω πρόβες πάρα πολύ για να ζητήσω συγγνώμη για.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Για κάποιο φταίξιμο θα έχει και αυτό, δεν μπορεί.
0: Γιατί ρε συνάντηση να έχω συνέχεια φταίξιμο εγώ? Εγώ είμαι ένα ήσυχο ανθρωπάκο.
1: Ακούω ότι λε αυτό. Το ακούω αυτό που λες. Το κατάλαβα σωστά? Δηλαδή ζήτα διευκρινήσεις εκεί πάνω στη σύγκρουση.
0: Για να μην σου πάρει.
1: Αν είμαστε, λέει, ο ένας εναντίον του άλλου, δεν πρέπει, δεν θα βγει άκρη. Πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Έλα, συνάντηση τώρα. Μετά από τόσα χρόνια γάμου θα μιλάω έτσι. Τι είναι αυτά που λες? Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Πες απλά, προτεραιότητά μου είναι να το βρούμε. Να βρούμε μια λύση.
0: Ναι.
1: Για να πέσουν οι τόνοι τέλος πάντων.
0: Θα τις πω έτσι εγώ. Ναι. Προτεραιότητά μου να βρούμε μια λύση.
2: Ναι. Να δεις μια άλλη ειρήνη μετά. Μια άλλη ειρήνη.
1: Και να είσαι κι εσύ αυτό που
0: εγώ
1: λες.
0: Εγώ πάντα είμαι cool, αφού το ξέρετε αυτό. Νευρικός είμαι.
1: Αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν φταίω. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να πω ότι προτεραιότητά μου είναι. Αυτά δεν είναι λόγια δικά μου. Πρέπει να τα προσαρμόσουμε λίγο.
1: Πες αυτό που χρειάζομαι είναι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να με αφήσει λίγο να φωνάξω και μετά θα ηρεμήσω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πες αυτό.
0: Αυτό μ' άρεσε. Αυτό να το πω.
1: Έτσι.
0: Να φωνάζω και να ρεμώ. Να φωνάζω και να ρεμώ όλη μέρα. Παιδιά, καλημέρα. Αυτά μας λέει εδώ η Νανσούλα που εγώ έχω ρωτήσει. Δηλαδή και δεν τα κάνει με το δικό της, αλλά αφού τα βρίσκει και τα φέρνει για εσάς, για να σας σώσει.
1: Για να σας σώσω.
0: Ας την ακούσουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο να το κουνήσουμε τώρα με Magnetic στο Zoo Radio.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. We play the hits, hits.
6: 908 Radio. Let's go! And the Boss Crew in the morning.
7: I listen to them every morning and they make me laugh.
6: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Ζου 90,8.
8: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα με πάρα πολλά μηνύματα δικά σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χάρη από τα Γιάννητσά, από το τρίτο γέλ, το ιστορικό που έχουμε περάσει εκεί. Πολλά φιλιά. Καλημέρα στον Τζόρτζ, να περάσετε όμορφα στην ζωούλα μας. Προτεραιότητα, λέει σε όλους, είναι να περάσουμε καλά στις διακοπές. Φεύγουμε τα παιδιά μου, λέει, και τον άντρα μου σε λίγο για ένα ωραίο επταήμερο που να περάσετε τέλεια. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολίβια. Πάμε άλλη μια μέρα, την κάνουμε πάρτι εδώ. Βέβαια, έχουμε και τη μεθαύριο σήμερα.
9: Αυτό και αν είναι πάρτι. Παρτάρα.
8: Έτσι. Καλημέρα σε μια άλλη ζωούλα μας, γλυκιά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στον Δημητράκο. Με λίγο σεξάκι λύνονται όλα.
10: Άτος ο Δημητράκος.
8: Ναι. Ο Παντελής μας, έτσι, από την επανομή, την αγάπη μας. Η Αργυρό είναι εδώ να περάσετε όμορφα. Μας ζητάει για ένα μπέρθι. Προλαβαίνουμε να έρθει εσύ τώρα, θα του το πεις αυτό.
9: Προλαβαίνουμε.
8: Ωραία, Αργυρό μου, θα το κάνουμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη μας. Στον φίλο μου τον Χρήστο που είναι εδώ. Καλημέρα στα παιδιά. Στη Μάγια μας. Στον Κώστα. Εύχομαι να περάσετε τέλεια και να κάνετε και καμιά βουτιά για μας που έχουμε ένα μήνα ακόμα στο χωράφι.
10: Ωρε
8: φιλαράκι. Να πάμε λίγο, έχουμε και άλλα μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγο, να πάμε λίγο έξω.
11: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
12: Ο περιφερειακός είναι στα καλύτερά του. Ένα μικρό προβληματάκι μόνο εκεί στο Επταπύργιο για εσάς που κινήσετε δυτικά. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά. Τσιμισκή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από Χάνθ μέχρι Ιόνος Δραγούμη, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέος Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου. Όλα αυτά είναι φοβερά.
8: Καλημέρα και στον Άλεξ που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στην Φανούλα μας, την γλυκιά που δεν λείπει ποτέ. Να περάσετε τέλειες διακοπές και αυτή. Και ο Ιγνάτιος εδώ, last dance. Έτσι λίγο θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και θα πέσουμε εκεί πως ήταν το χορό του Ζαλόγκου. Καλημέρα, άντε 4 ώρες και μετά διακοπούλες από τον Τζότζο και τον Κωστάρα μας που έχει βάλει τον καφέ του πρωί-πρωί εδώ μας τον κοτσάρι. Η Φωτεινούλα, ο Σωτήρης.
9: Μα τι χαμό σήμερα τελευταία
8: δεν
9: μέρα.
8: Εγώ δεν περίμενα να δω τόσα μηνύματα. Λέω, θα ξυπνήσουν 3-4 να στείλουν, αλλά.
9: Και από πολύ νωρί θα στείλατε.
8: Έχει κόσμο, σου είπα. Έχει κόσμο. Μια σύντομη επικαιρότητα τώρα μας φέρει η Νανσούλα.
9: Ξεκινάμε με απαγόρευση κυκλοφορίας που θα ισχύσει σε δασικές περιοχές σήμερα στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
8: Ναι.
9: Σήμερα από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση του περιφερειακού πρόσκαβου. Καβάλα Κατερίνη, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Να πούμε ότι συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, με πυροσβέστες και εθελοντές να μάχονται για την κατάσβεση της φωτιάς. Έχουμε μάχη και, και στο Ρέθυμνο, στην Αγία Παρασκευή, και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα πάμε στο εξωτερικό, πάμε λίγο στα διεθνή. Ισπανία, μεταναστευτική κρίση στην Ισπανία μετά από την μαζική εισβολή.
8: Δεν είναι μέσα στην Ισπανία αυτό, είναι κάπου δίπλα στην Αφρική. Δεν το κατάλαβα ακριβώς. Είναι σε κάποιες πόλεις που δεν πρέπει να είναι.
9: Που είναι ισπανικό κράτος, αλλά δεν είναι στο.
8: Δεν πρέπει να είναι στην Ευρώπη μέσα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
9: Εισβολή εκατοντάδων μεταναστών από το Μαρόκο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε ισπανικό έδαφος.
8: Ναι.
9: Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι στο Συμβούλιο Ειρήνης.
8: Γεια σου, Ντόναλτ.
9: Ότι έχουμε ιστορική συμφωνία η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας.
8: Χθες τον πουμπονίσαν. Αλλού είναι αυτό.
9: Ναι,
8: άλλο είναι αυτό.
9: Έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά.
8: Χθες τον πουμπονίσανε τον Τραμπ και τα είδε όλα κι αυτός.
9: Όχι, τώρα είναι για τον αφοπλισμό. Αυτά.
8: Και κάτι πιο εκλεκτό δεν
9: για τον ΠΑΟΚ να πούμε.
8: Τι να πούμε, αγαπημό. Γιατί να μην το πούμε τον ΠΑΟΚ με τη Σαριανή.
9: Με τον αγαπημένο σου, τον Κωνσταντέλια. Αυτό τον έκανε το χαμό.
12: Μόντσα Άρης 1-3. Τι γελάτε.
8: Ρε φίλε, με τα φιλικά θα ασχοληθούμε τώρα.
12: Μόντσα Άρης 1-3.
8: Πες μια φορά που τι έλεγες εκτός αέρα τώρα. Μην φοβάσαι, μην συνοπαδί σου τσαντιστούν.
12: Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ.
8: Για τον Κωνσταντέλια τι έλεγες.
12: Κωνσταντέλια εντάξει.
8: Σου τρέχαν τα σάλια.
12: Εντάξει, παιχταρά σου. Τώρα θα το πω.
8: Έχουμε καλή ομάδα, όχι πολύ καλή, αλλά έχουμε καλή ομάδα. Καλούτσικη ομάδα, εσύ. Πρέπει να το παραδεχτείς μια φορά κι εσύ.
12: Το παραδέχομαι.
8: Α, επιτέλους.

0: Τέλειο τραγούδι, πραγματικά. Fever Dream, Alex Goren στο Zoo Radio. 31 του Ιούλη, μέρα Παρασκευή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στον Ιορδάνη μας, στην Τζένι Τζένι, στον Ντίνο, στον Γιωργάρα μας και στην Ελένη, στο Σωτήρι μας. Καλημέρα φυσικά και στον Νίκ που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλές διακοπές μου γράφουν εδώ πέρα όλοι, παιδιά. Μην το διαβάζω συνέχεια και γινόμαστε κουραστικοί. Να ευχηθώ και εσείς να έχετε πολύ καλές διακοπές. Γενικά να ξεκουραστείτε αυτές τις 3 εβδομάδες. Αν πάτε κάπου, αν δεν πάτε και πάτε μετά, εμείς δεν θα σας κρατήσουμε καμία κακία. Θα κάνουμε εκπομπές και χωρίς εσάς, αρκεί να γεμίσετε και εσείς τις μπαταρίες σας. Κουράγιο στον Ντίνο, ο οποίος λέει: επιστρέφουν τα δύο παιδιά μας σήμερα από την κατασκήνωση. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στο σπίτι.
1: Πανικός.
0: Πανικός. Ελενάκη μου, καλημέρα και σε εσένα. Τώρα σκάτς.
2: Πάμε να παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Ναι.
2: Θα τηλεφωνήσετε 231-02-32-908 και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Αλαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ.
3: Είναι γιατί αυτό ήταν το επόμενο ζευγάρι.
4: Οπότε Άξ. Έκανε μια επιλογή που θα κάνεις και εσύ, αυτό λες.
1: Ωραία, μπράβο, χαίρομαι.
0: Άλλη μια φορά.
3: Είναι γιατί αυτό ήταν το επόμενο ζευγάρι.
4: Οπότε Άξ. Έκανε μια επιλογή που θα κάνεις και εσύ, αυτό λες.
1: Ωραία, μπράβο, χαίρομαι.
0: Ψάχνουμε αυτό που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση. Να πούμε ότι είναι reality για να βοηθήσουμε.
1: Μία
0: πολύ,
1: φωνούλα
0: πολύ
1: είναι γνωστή.
0: Έτσι, 2-3-10-2-32-9-08. Τι έχουμε δώρο, να συμπληρώνουμε.
1: Έχουμε δώρο, δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Να πάτε Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 στο κέντρο της πόλης. Να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Πραγματικά υπέροχα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θα ξέρετε τι να πρωτοπάρετε και θα γίνει δικό σας.
0: Τελευταία φορά. Πάντα το.
3: Είναι γιατί αυτό ήταν το επόμενο ζευγάρι.
4: Οπότε Άξ. Έκανε μια επιλογή που θα κάνεις και εσύ, αυτό λες.
1: Ωραία, μπράβο, χαίρομαι.
0: Καλή επιτυχία στον πιο γρήγορο που θα πάρει και θα μιλήσει εδώ μαζί μας για να αρπάξει το κόσμο Λαβή.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου.

0: καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε στο Χριστινάκη που ήταν το πιο γρήγορο. Χριστινάκη μου, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Πες μου αγάπη μου λίγο
1: καλή
0: εδώ.
1: Καλή Παρασκευή.
0: Καλή Παρασκευή. Εσύ πότε φεύγεις διακοπές?
1: Τελευταία μέρα κι εγώ.
0: Αχ, αγάπη μου, περάστε τέλεια κι εσείς. Ποια είναι η σωστή απάντηση?
1: Είναι ο Κοντιζάς από το MasterChef.
0: MasterChef! Ένα κόσμημα για σένα. Πολλά φιλάκια σε όλη την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλές διακοπές.
0: Επίσης. Bye bye, ciao. Mr. Know It All, Teddy Swims. Σε λίγο τα ζώδια της ημέρας με τον Θοδωρή Σκατζόγυρο.

0: Betty Swims, Mr. Now It All. Υπέροχο τραγούδι. Και τώρα πριν φύγουμε διακοπές, κάνουμε μια στάση στα Mosaic Stores. Εδώ στο κέντρο της πόλης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, θα βρούμε τα πάντα που χρειαζόμαστε για το σπιτάκι μας το όμορφο, για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση, που είναι τόσο μα τόσο σημαντικό. Το σπίτι να αλλάζει το καλοκαίρι. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες έξυπνες ιδέες που θα λατρέψουμε. Και όταν γυρίσουμε από τις διακοπές, θα συνεχίσουμε να είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Και βεβαίως υπάρχει και ο Εύασμος. Στην 28 Οκτωβρίου 16 βρίσκεις ακόμη ένα Mosaic και σε περιμένουν τα φουσκωτά που ψάχνεις για την παραλία, τα παιχνίδια και ό,τι χρειάζεσαι. Και το καλοκαιράκι σου να γίνει πιο ξέγνιαστο. Μην ψάχνεις κουβαδάκια και δεν τα έχεις βρει. Έτσι, υπάρχουν όλα εκεί. Οι εκπτώσεις είναι έως και 70%. Και φυσικά Mosaic Stores υπάρχει και σε site mosaicstores.com για σένα που σερφάρεις και γουστάρεις να κάνεις online τα ψώνια σου. Φίλες κατσόχυρε, με προσοχή σήμερα. Βέβαια. Είναι τα τελευταία μας ζωδιάκια. Έλα.
1: Κρυό ημέρα, ξεκινάμε. Έντονη την ανάγκη να έρθεις πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάς.
0: Μπράβο.
1: Ταύρος, ο λόγος σου είναι δυνατός και πιστικός. Δίδυμος, νιώθεις ότι οι συνθήκες λειτουργούν υπέρ σου. Καρκίνος, η αξιοπιστία και η σταθερότητά σου κερδίζουν το σεβασμό.
0: Βέβαια.
1: Λέων, οι συζητήσεις που θα κάνεις ίσως αποδειχτούν πολύτιμες. Παρθένος, καλή

0: Ξεκίνησε να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες. Ζυγός, βρες λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν. Σκορπιός, η μέρα σε καλεί να βρεις καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Τοξότης, η γοητεία και ο προσωπικός σου μαγνητισμός βρίσκονται στα καλύτερά τους. Εγώκερος, οι κόποι σου δεν θα πάνε χαμένοι. Υδροχόος, μην αφήσεις τις απόψεις των άλλων να σε απομακρύνουν από αυτό που πραγματικά πιστεύεις. Και τέλος, ηχθείς, η στήριξη που δέχεσαι από αγαπημένα πρόσωπα σε γεμίζει δύναμη.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ευτυχώς δεν τον έπαιξε το σκάτσο εχθές και κέρδισε εύκολα ο ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο. Καλημέρα στον Φωτάρα. Καλημέρα στην Ζωήτσα μας. Πάω δουλειά και εγώ, λέει, φεύγω για το νησί μου. Επιτέλους, ποιο νησί να μας πεις? Ιθάλια είναι εδώ στο πρωινό μας παρεάκι και σήμερα μας άλλαξαν πώς το λέει και σας έχασα τρεις μέρες. Απαπαπαπα. Καλώς ήρθες και πάλι. Η Βουλίτσα μας, η Βασούλα, καλημέρα και καλές διακοπές. Και ο Γιάννης μας είναι εδώ μαζί με τον Τάσο. Όλο το παρεάκι ακούει Zoom. Μην ξεχνάτε γιατί παίζουμε Beat the Bomb, παιδιά. Είναι και σήμερα άλλες δύο ευκαιρίες.
2: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoom 6931 908 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
3: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
10: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
11: Zoo News.
12: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Τέλος μπαίνει στα μετρητά για την πληρωμή του ενοικίου από την 1η Οκτωβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία, η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας και αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να καταβάλουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών στην εκδότρια εταιρεία. Daily Mail βρίσκονται ο πρίγκιπας Χάρη, ο Έλτον Τζον και 5 ακόμα γνωστά άτομα. Καιρός, έθριος αναμένεται, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι, καλημερούδια όπως θα θέλετε εσείς. Σήμερα είναι Παρασκευή, 31 του Ιούλη. Πάει και ο Ιούλης, το φάγαμε γι' αυτό. Και δεν χαίρομαι καθόλου, φιλαράκι.
3: Γιατί τελειώνει το καλοκαίρι.
2: Τι, όταν γυρίσουμε δεν θα έχει καλοκαίρι σχεδόν. Τι στενοχώρια είναι αυτή που με έπιασε ξαφνικά. Καλημέρα.
4: Έλα, ακόμα δεν φύγαμε.
2: Δεν είναι Χρυσουζιάννη στεναχώρια. Τώρα που βλέπουμε με τον Αντώνη ένα πολύ ωραίο
4: παιδικό.
2: Με τα συναισθήματα. Έτσι, η λύπη, όλα τα συναισθήματα.
4: Αυτά βλέπετε, πολύ ωραίο.
2: Τα μυαλά που κουβαλάς, νομίζω.
4: Ναι, τα μυαλά που κουβαλάς.
2: Είναι τόσο ωραίο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι η λύπη είναι ένα συνέστημα που τελικά υπάρχει λόγο που το έχει. Δηλαδή, όταν λυπάσαι, μετά ξαναγίνει καλό άνθρωπο. Ξαναθυμάσαι αυτά τα ωραία που περνούσε. Και γι' αυτό, όταν λυπάμαι, μην με κατηγορήσει για
4: Χρυσουζιάννη.
2: Άσε με να λυπηθώ.
4: Λυπήσου.
2: Λυπήσουμε. Θα πεθάνω να χωρίσουμε που λέει το τραγούδι. Πες λίγο τι έχουμε.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα και πόσο ενθουσιασμένες είναι οι σύζυγοι όταν έχουν γενέθλια οι σύζυγοι τους.
2: Παναγία μου.
4: Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης, τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ ωραία. Σκάτζ, είσαι έτοιμος να βγούμε έξω?
3: Βέβαια.
2: Έλα το τιμόνι.
0: Κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο Περιφερειακός έχει λίγη κινησούλα στο ύψος της Πολύγνης για εσάς που κινείστε δυτικά. Το άλλο ρεύμα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμάλη, όλα τέλεια. Εγνατία, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Βασιλή Σόας. Αυτά είναι πεντακάθαρα. Πάμε τώρα εκεί που θα δώσουμε και μεγάλη προσοχή, γιατί έχει τρία ατυχήματα στον ίδιο δρόμο και κοντά. Είναι Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το πρώτο είναι στη διασταύρωση για διαλογή. Τα άλλα δύο είναι λίγο πιο κάτω.
2: Ναι.
3: Εκεί γίνεται ένας χαμούλης, οπότε προσοχή.
2: Προσοχή, παιδιά, προσοχή.

0: οι υποσχέσεις αυτές ότι θα ξεχάσουμε τα παλιά. Θα τα θυμάσαι, δεν πειράζει.
1: Γι' αυτό μετά έγιναν τα unfollow.
0: Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 και σήμερα για να περάσουμε εκπληκτικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πραγματικά υπέροχα μηνύματα και πολλά σε αριθμό. Σήμερα δεν το περιμέναμε με τίποτε. Μεγάλη συγκίνηση στο πρωινό σοου της πόλης. Αφού σκέφτηκε μέχρι ο Σκάτς και να ξανάρθει τη Δευτέρα κάνει κομπή. Αλλά δεν θα έρθει. Καλημέρα με Talk to You.

0: Γλυκά μου κουκλάκια, εδώ είμαστε και σήμερα με τον Κρήτη. Με ένα πολύ ωραίο κουκλάκι και πολύ περιποιημένο, φίλε Σκατζό, κύριε, ναι. Από τα πιο αγαπημένα μας κουκλάκια που είναι αυτό. Έτσι, να σου πω εγώ, βεβαίως, ότι εδώ είμαστε και σήμερα. Μετά έτσι, τα χθεσινά, τα όμορφα που βγήκαμε, περάσαμε καλά. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο ραδιόφωνο για να έχουμε τρεις εβδομάδες μουσικάρες. Και τι θα κάνουμε σήμερα.
1: Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας όμως, Βασίλη, ναι. Και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
0: Α, τι ωραία. Ο Σαβίκος είναι εδώ, είναι στην πόλη μας, σε τρία σημεία, στην Αριστοτέλους 42 και στο One Salonica και φυσικά και στην Αθήνα Πραξιτέλους 43. Γιατί εκτός από τις GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού που λατρεύουμε, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού, το οποίο δεν παίζεται. Καλημέρα, γλυκιά. Να στείλουμε στην Ιφηγένειά μας που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Ο Ευάγγελος είναι μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα του Ζου από την Φιλινάδα, την Δώρα. Το παρεάκι είναι τεράστιο σήμερα και έχω χάσει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Χριστινάκι μας που μας ακούει και κέρδισε τα λαβή, την αγάπη μας. Καλημέρα στη Ζωούλα που έσκασε μύτη. Να έχετε όμορφες στιγμές και στην Αλεξία. Παιδιά, και εσείς να περάσετε φοβερά και να μην σας λείψουμε καθόλου, γιατί θα μας ξεχάσετε από την τρέλα και από την καλοπέραση. Αυτό θέλουμε.
2: Τέλειο αυτό. Λοιπόν, ακούστε και μια έτσι τρελή έρευνα που διάβασα χθες.
0: Ήδη ψιλοκαταλαβαίνω τι έχεις φέρει.
2: Λοιπόν, έρευνες δείχνουν ότι πολλές σύζυγοι δίνουν περισσότερη ενέργεια και ενθουσιασμό στον εορτασμό των γενεθλίων του σύζυγου τους από τον ίδιο τον σύζυγο.
0: Μα είναι η αλήθεια αυτή, ρε παιδιά.
2: Είναι αλήθεια, δεν είναι.
0: Μα δεν είναι. Όταν έρχεται και μου λέει η Ειρήνη και πες μου, λέω, τι θα γίνει, λέω εδώ, γενέθλια. Λέω, εντάξει, γενέθλια, δεν έγινε κάτι. Καλά, τώρα τι στριμμένε.
1: Όπω, οργάνωση.
2: Σχεδιάζουν εκπλήξεις, ναι. Επιλέγουν στο σχολαστικά το δώρο που θα κάνουν. Κάποιες φορές έτσι μπορεί να δημιουργήσουν και ιδιαίτερες στιγμές. Απολαμβάνουν τη μέρα αυτή σαν να είναι μια ξεχωριστή μέρα, πραγματικά.
0: Μπράβο στα κορίτσια μας που μας αγαπάνε τόσο πολύ και νιώθουν έτσι. Και όχι, μπράβο. Και είμαι ντροπή των ανδρών που δεν νιώθουμε όπως νιώθουν τα κορίτσια μας, αλλά αυτή είναι η φτιαξιά μας. Ξέρεις κάποτε τι είχα πάθει.
2: Τι?
0: Πήγα σε ένα γνωστό καλοκαιρινό μαγαζί εκεί κάτω, τα ωραία που είναι πάνω, ναι, στην παραλία, ναι. Το μεγάλο, το ωραίο. Γιατί και καλά ήταν να πάμε να συναντήσουμε κάποιον και με περιμένανε 10 άτομα.
2: Τι ωραίο.
0: Πάνε να σου λέει, τι κάνετε εδώ, ρε όλοι. Καλά, τι με έφερες εδώ πέρα με όλους αυτούς τους φίλους. Ήταν όλοι οι φίλοι μας. Η Άννη σου λέει, πω μου, τι βλάκας είναι αυτός. Εγώ νόμιζα να πάω λίγο να παλαμουτιάσω, να σου δω και τα λοιπά. Έλα, πες.
2: Τίποτα, παιδιά.
0: Αυτό φτάνει, ναι. Ευχαριστούμε πάντως. Ευχαριστούμε, κορίτσια. Είστε υπέροχες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Zoo Radio. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου και σε λίγο θα γίνει η κλήρωση. Σήμερα την κλήρωση τελευταία θα την κάνει ο Σκάς με την Άνση. Εγώ θα φύγω.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Shakira, Burna Boy, Die Die στο Zoo Radio. Και ήταν μια μουσική έκπληξη θα έλεγα εγώ αυτό το τραγούδι. Πολύ μου άρεσε, πάρα πολύ μου άρεσε και η Σακύρα πάλι στα καλύτερά της. Τώρα γρήγορα στο μεγάλο χορηγό του Beat the Bomb, την εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι εδώ για εσένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής. Εδώ είναι η εταιρεία Δημάκης και σου κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη από ποτέ. Τι κάνεις τώρα, οποιαδήποτε ώρα τη στιγμή σκεφτείς κάτι για το έργο σου, για τα project που έχεις ετοιμάσει και σου λείπουν κάποια προϊόντα, υπάρχει πια το πιο σύγχρονο B2B shop της αγοράς και εκεί βρίσκεις χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων και άμεση παράδοση, αλλά και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, και είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τον προτελευταίο παίκτη της ημέρας της σεζόν.
1: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Η Σοφία είναι εδώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είσαι η προτελευταία τυχερή της σεζόν. Ελπίζουμε να πάρεις και πολλά μετρητά, αγαπημένη μου. Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι καλά. Πρώτη φορά κληρώθηκα. Σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Από Βέρεια.
0: Από την υπέροχη Βέρεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε βομβούλα?
2: Ναι, πανέτοιμοι.
0: Πανέτοιμοι, πολύ ωραία. Αγαπημένη μου, ποια βόμβα έχεις στο μυαλό σου?
2: Οι δύο.
0: Η δεύτερη βόμβα είναι αυτή που επιλέγει η Σοφία και ο Σκατζόκυλος πρέπει να μου πει την απάντησή του.
3: Σοφία, πιστεύω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή και σωστή επιλογή.
0: Ω Παναγία. Ωραία. Νάνση.
4: Εμένα δεν μου φαίνεται τόσο καλή επιλογή, να πω την αλήθεια. Αυτό.
0: Αυτό λέει. Τώρα, αυτό σκέφτονται. Η αλήθεια είναι ότι τις βόμβες τις ξέρω μόνον εγώ. Μπορεί να κάνω την κλήρωση, αλλά εγώ και ο συμβολεογράφος τα ξέρουμε μόνο. Πρέπει να μας πεις τη σωστή, την τοποθέτησή σου, μάλλον τελευταία φορά. Αν θα μείνεις στην δεύτερη βόμβα που διάλεξες ή αν θα άλλαζες, ας πούμε.
2: Να άλλαζα, ας πούμε, να πάμε την Άνση, λέω εγώ.
0: Να πας με την Άνση, εσύ.
2: Να πάμε στην Ένα.
0: Να πάμε στην Ένα, λέει το κορίτσι μας, και θα ρωτήσω εγώ τελευταία φορά. Η δεύτερη βόμβα ήταν η πρώτη σου επιλογή. Άρεσε πάρα πολύ στο Σκατζόκυρο με τρέλα. Και εσύ σκέφτεσαι να πας στην πρώτη βόμβα. Τελικά, τι θα κάνεις? Θα πας με την άποψη της Νάνσης ή της δικής σου και του Σκατζόκυρου?
2: Τελικά μήπως να παραμείνω στη δύο. Θα παραμείνω
0: στη δεύτερη βόμβα, λέει η
2: φίλη. Θα ακολουθήσω
0: τη γνώμη του Σκατζόκυρου.
2: Ελπίζω να είμαι κάποιος.
0: Δεν ξέρουμε. Θα το δούμε. Έχουμε προσφορά Σκατζόκυρη για τη δεύτερη βόμβα.
3: Βέβαια έχω για το κορίτσι. 40 ευρώ για να μην ανοίξει τη δεύτερη βόμβα.
0: Α, καλή προσφορά.
3: Σκέψου τι.
2: Λέω να παίξω.
0: Λέει να παίξει η Φιλινάδα από την Βέρεια, από τη Βέρεια που ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα. Πολύ όμορφη η Βέρεια και ειδικά στο βουνό επάνω στο Ξηρολίβαδο. Το λέω σωστά?
2: Πολύ Ξηρολίβαδο, πολύ σωστά.
0: Τι υπέροχο χωριό ήταν αυτό.
4: Έφαγες και ούφο?
0: Όχι, ούφο δεν έφαγα.
2: Τα ούφο τελείωσαν.
0: Έφαγα όμως πάρα πολύ ωραία και κυρίως πήρα οξυγόνο για δύο ζωές. Φανταστικό μέρος. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας δεν θέλει τα 40 ευρώ μετρητά. Βάλτα μέσα.
3: Τα βαλάει.
0: Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
2: Stop.
5: 80 ευρώ. 90 ευρώ.
0: Κέρδισες 70 ευρώ. Συγχαρητήρια, γλυκιά μου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Σε απέτρεψα με κάποιον τρόπο να φύγεις από την πρώτη βόμβα, γιατί ήταν αυτή που έσκαγε. Η μεγαλύτερη βόμβα ήταν η τρίτη με 170 ευρώ μετρητά. Κατάλαβες?
2: Άρα... Μια χαρά είναι και αυτά. Μια χαρά είναι.
0: Είναι υπέροχα τα 70 ευρώ. Θα σου τηλεφωνήσουμε μέσα στην ημέρα για να σου πούμε πώς θα τα παραλάβεις. Καλοφάγωτα να είναι και να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο και σε εσάς.
0: Καλημέρα, Σοφάκη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Νταμιάνο Ντέιβιντ, the first time we met. Σαν τώρα το θυμάμαι, την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε. 28 Αυγούστου ήτανε. Το 2024.

The Second Voice. Καλημέρα στη γλυκιά μου Βασούλα που είναι εδώ και σήμερα. Στο Γρηγοράρα που άργησε να στείλει το μήνυμά του για το Beat the Bomb. Ήταν μέχρι τις 8 και 4 η κλήρωση Φιλαράκο. Στον Χριστάρα, Σατανά, την επόμενη και τελευταία βόμβα κάνει τα μαγικά σου να κλείσει τη σεζόν. Πώς να κάνω τα μαγικά, ρε παιδιά? Πρώτα απ' όλα δεν κάνω εγώ τις κληρώσεις πλέον. Τις κάνουν τα παιδιά. Εγώ βγαίνω έξω και αράζω. Α, τι ωραία αραλίκια ρίχνω τις τελευταίες ημέρες. Δεύτερον, να σας πω ότι πατάμε απλά ένα κουμπί και βγαίνει ένας αριθμός. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ευδοξία που είναι εδώ. Καλές διακοπές, να περάσετε τέλεια και να ξεκουραστείτε. Θα μας λείψετε, λέει, αλλά χαλάλη σας. Κουκλάκια μου, να σας λείψουμε θέλουμε, αλλά σίγουρα το περισσότερο που θέλουμε είναι να ξεκουραστούμε. Καλημέρα.

0: στον Γρηγοράρα που είναι εδώ στο πρωινό του Zoo Radio, στην γλυκιά μου την Ντίνα. Η Βασούλα μας λέει ότι και εγώ από την εβδομάδα θα έχω άδεια. Ό,τι πρέπει κι εσύ. Καλή ξεκούραση. Στην Ανούλα, καλημέρα παιδιά, σας αγαπάμε πολύ και δεν ξέρω πώς θα είναι πλέον οι μέρες μας χωρίς εσάς το πρωινό. Θα είναι μια χαρά να ξεκουραστείτε κι εσείς από τις βλακίες που λέμε. Συμφωνείς?
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στον Χριστάρα μας που είναι εδώ. Επίσης, φίλε μου, καλά να περάσετε στην Ελευθερία μας. Καλή τελευταία εκπομπή. Μία καλημέρα, αν μπορείτε, στο Θανούλη και τον Άρη. Ωραία, κοκλάκια και τα τρία εκεί. Καλημέρα σε όλους σας. Την ωραία την οικογένεια εδώ από το πρωινό σόου της πόλης. Το Κατερινάκι μας επίσης δίπλα μας πάντα. Ευχαριστούμε και τα καλά σας λόγια. Στον Δημητράρα, ένα γεια. Έχουμε Μεθαύριολαντ και σήμερα. Μην τρελαίνεστε deep. Στο Μαράκι μας που είναι εδώ να περάσετε τέλεια, λέει, και να ξανανταμώσουμε με το καλό. Εδώ θα είμαστε από τις 24 Αυγούστου. Καλημέρα στην Ιωάννα, στην Σοφία μας, στη Μαρία, και πάμε γρήγορα στα κουτσομπολιά τα τελευταία.
2: Και φύγαμε για το άγριο ξύλο που έπεσε χθες σε πανηγύρι. Ενώ τραγουδούσε η Γογό Τσαμπά, γιατί όταν τραγουδάει η Γογό Τσαμπά είναι σαν να τραγουδάνει η πρότιτζη.
0: Όχι, ρε φίλε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Φεύγουν οι καρέκλες.
0: Μα είναι έτσι.
2: Έτσι, είχαμε προξίδια, ξύλο. Τραπέζια φεύγανε, καρέκλες από εδώ και από εκεί. Όμως η Γογό Τσαμπά, επαγγελματίας, λέει,
0: τι?
2: Δεν ανησύχησε καθόλου.
0: Έπαιξε ξύλο κι αυτή.
2: Τραγουδούσε κανονικά, λέει, όπως τραγουδούσαν τότε, λέει, και οι τελευταίοι του Τιτανικού.
0: Κύριος, πάμε σε πιάνο, ε.
2: Κάτω, λέει, γινότανε χαμός από ξύλο. Όλοι παίζανε κλωτσομπατσινάδες και αυτοί, άιτε να χορεύω τα κακέλια, κοριτσάκια με τα γέλια.
0: Ωραίο, δεν καταλάβαινε τραγούδι. Τίποτα. Πολύ ωραία, κάτι
2: λοιπόν,
0: άλλο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην σκεπτική πλέον και έτσι, ποιος να το πω, στεναχωρημένη Ζόζεφιν, η οποία πήγε στο καβούρι μόνη της.
0: Αποδήλωσε, επειδή το έπεσε χθες, ότι δεν έχει παντρευτεί με τον Νίνο, το έχει πει, λέει, για πλάκα.
2: Α, ήταν για πλάκα. Ναι. Μετά αυτό το αμφόλιο.
1: Τώρα όμως ήταν στεναχωρημένη.
2: Πολύ στεναχωρημένη.
0: Τι έγινε, τι είπε.
2: Όλη την ώρα.
1: Κοιτούσε
2: το κινητό της. Μπράβο. Εκεί φωτογραφίες που την ανέβασαν οι παπαράτσι. Ναι. Σηκωνόταν, πήγαινε ερχόταν.
0: Μήπως έπαγε τίποτα και κάνα φασολάδα και την πείραξε.
2: Άλλα μήνυμα, Βασίλη, δεν ξέρω αν έφαγε τη φασολάδα.
1: Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Αχ, να Νάνση, άκουσε τώρα λίγο. Σου είπα να μην τραγουδάς, σε παρακαλώ.
1: Απαγγέλω,
0: πάρα πολύ.
1: Απαγγέλω.
0: Δεν απαγγέλεις.
1: Οριακά απαγγέλω.
0: Θα τραγουδάς μόνο την ώρα σου, εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα. Μην πω, όχι άλλη φορά. Δηλαδή, να ταλαιπωρούμαστε, θέλεις. Να ταλαιπωρούμαστε. Τέτοια είσαι.
2: Και... πάντως, Βασίλη, έτσι όπως την έβλεπα και εγώ, ναι, με το ωραίο της το μοβ, το πικινάκι, θα πήγαινε αν ήμουν εκεί να την παρηγορήσω έτσι λίγο, να την πω κάτι, να γελάσω.
0: Στη Ζοζεφίν. Σ' αρέσει.
2: Ωραία είναι, γιατί
0: έτσι
2: όχι.
0: Και έτσι, δεν ξέρω, τα μούτρα της δεν μου αρέσουν πολύ.
1: Δεν κοιτάει μούτρα τώρα.
0: Όχι, μου είναι λίγο.
1: Μπικίνι, κοιτάει από πίσω.
0: Μου βγάζει λίγο μία ότι πάντα κάτι, δεν είμαι, κάτι έχω και δεν είμαι καλά. Αυτό μου βγάζει αυτό το κορίτσι. Δεν ξέρω εσένα.
1: Εμένα μου βγάζει τσιουάουα.
0: Τσιουάουα.
1: Σκυλάκι, δεν ξέρω γιατί.
0: Είναι ωραία τα τσιουάουα όμως.
1: Δεν είπα.
0: Θα κάνουν τσιουάουα, wow.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Μυρίζει λουχουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
0: in the morning.

0: 12 καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ευτυχώς δίπλα μας στην πόλη μας εδώ υπάρχει η Waterland. Γιατί θα είναι ζεστή και η σημερινή ημέρα, οπότε μια βουτιά θα τη ρίξουμε. Παιδιά, φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε ολοκαίνουργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες τούρμπο καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή, και η δίχρωμη Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν με αδρεναλίνη. Και αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, έχει την Waterland δίπλα μας με την απόλυτη δροσιά.
1: Λοιπόν, σας φέρνω την καλή είδηση από την Κοπεχάγη σήμερα.
0: Ναι.
1: Στην Κοπεχάγη μπορείς κυριολεκτικά να πας στη δουλειά σου χοροπηδώντας. Έτσι ακριβώς.
0: Σας είσαι, μωρέ. Έλα.
1: Σε διάφορα σημεία της πόλης έχουν τοποθετήσει δημόσια τραμπολίνα μέσα στα πεζοδρόμια. Είναι εσωτερικά, ώστε μικροί και μεγάλοι να μπορούν και να γυμνάζονται και να παίζουν.
2: Θα μ' άρεσε, ωραίο.
1: Και να κάνουν και τη διαδρομή τους έτσι πιο ευχάριστη. Οι Δανείοι λένε ότι πόλεις δεν πρέπει να είναι μόνο λειτουργικές, αλλά και διασκεδαστικές.
0: Να σπάσουμε κάποια κεφάλαια, μου ξέρεις τι με αγχώνει στο τραμπολίνο. Μην φύγω έξω από το τραμπολίνο. Αλήθεια σου λέω. Τόινγκ, τόινγκ, στο τρίτο τόινγκ, μην βγω έξω. Με το κεφάλι καρφωμένο στο τσιμέντο.
1: Εντάξει, ρε
0: σύντομα. Τόινγκ. Γεια σας.
1: Δημόσια τραμπολίνα λοιπόν ενσωματωμένα σε πεζόδρομους και πλατείες, κυρίως έτσι στην περιοχή του λιμανιού είναι. Είναι μέρος της φιλοσοφίας της πόλης και κάνει τους ανθρώπους να φέρονται λίγο πιο παιχνιδιάρικα σε δημόσιους χώρους.
0: Τώρα έχω πάρα πολλούς ανθρώπους στο μυαλό μου που θα μπορούσα
1: να κάνω τραμπολίνο και να πέφτω.
0: Ένα δυο φίλους μου.
2: Ναι.
1: Ένα-δυο συναδέλφους.
0: Κάνα δύο-τρεις επιχειρηματίες. Για πολύ γέλιο. Γλυκάκια μου, εδώ είμαστε και σήμερα η Rock Band παίζει ένα τραγούδι που λατρεύω. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια rock που έχω ακούσει ποτέ.
3: Η Rock Band στον Ζου 90,8.
0: Γιατί δεν είχαν rock μόνο τα 70s, τα 80s. Έτσι. Και τα πιο καινούργια rock τραγούδια είναι εκπληκτικά. Linkin Park. Ένα τραγούδι που από πίσω γράφει Zoo Radio. What

0: Είναι το Dracula, είναι το Zoo. Εδώ ο Bill Nackis με την Πόσκρου στο πρωινό σου παρεάκι, στο πρωινό του Zoo Radio. Καλημερούδια στην γλυκιά μας την Μαρία που είναι πάντα δίπλα μας και αυτή. Καλημέρα στον Άγγελο από το εργοστάσιο όλο, λέει, παιδιά, έχετε μια καλημέρα. Πολλά φιλιά σε όλους εκεί, να περνάτε τέλεια. Καλημέρα στον Τζονάρα, να περάσετε καλά, παιδιά. Και βεβαίως καλημέρα να στείλουμε και στην Αγγέλα που ακούει δυνατά τον Ζου 90,8, στην Εφούλα μας. Στην Μαρία Σοφία, what I've done, ναι, λέει, Linkin Park, καλημέρα στην ομάδα. Εμείς από τη μία το βράδυ ήρθαμε, γράψαμε το όνομά μας για το διαβατήριο και περιμένουμε ακόμη ουρά για να μπούμε. Τι, είναι οι ουρές που λένε στην αστυνομία. Ξέρεις τώρα τι γίνεται, η Μαρία Σοφία.
1: Ναι,
0: βγάζουν διαβατήρια, περιμένουν ουρές, γιατί από πότε είναι η.
2: 3 Αυγούστου.
0: Πάντως, Μαρία Σοφία, και εσύ νωρίς σου σκέφτηκες, σαν και εμένα. Και εγώ δεν έχω βγάλει τίποτε. Θα τα καταφέρουμε όμως. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, Dirty Diana, rock band, όχι ρε φίλε. Μπαλάτα δεν είναι αυτό, του Μάικλ Τζάκσον δεν εννοείς?
2: Ναι, του Μάικλ Τζάκσον.
0: Εκτός και αν εννοείς καμιά διασκευούλα. Καλημέρα στην Κέλλη, καλημέρα στον Νικόλα. Άντε και καλές διακοπές. Και στη Γερμανία υπάρχουν τραμπολίνο, λέει, σε πολλούς δημόσιους χώρους, να πεις στην Άνση.
2: Τι ωραία.
0: Μπράβο. Καλημέρα, ήμουνα στην Κρήτη, παιδιά, και γυρίζω σήμερα στη δουλειά με φουλ κατάθλιψη. Μην αγχώνεσαι, τύπη, τουλάχιστον πήγες διακοπές. Μερικοί δεν πήγαν κάτω διακοπές, ρε Ιωάννα. Να το βλέπουμε και λίγο θετικά. Η τελευταία μέρα και για τους δημόσιους παιδικούς σταθμούς, λέει, όλα τα κακά μαζί σήμερα, λέει.

0: να περάσετε τέλεια και να ξεκουραστείτε. Και ο Χάρης μας μας στέλνει την αγάπη του. Το τελευταίο φυλάκι στα μούτρα από την φιλινάδα, την Ιωάννα. Έτσι, θα ξεκουραστούμε, να είσαι σίγουρη. Να ξεκουραστείτε όμως κι εσείς πάρα μα πάρα πολύ. Και στον Ευθύμιο, από σήμερα σε άδεια, καλή άδεια και καλή ξεκούραση σε όσους βγαίνουν σε άδεια, λέει. Δηλαδή και σε εσάς, καλή ξεκούραση σε όλο τον κόσμο. Νάτος κι άλλος που αδειεύεται. Ο Παναγιώτης πετάει την ατάκα του. Ένα μήνα παίρνετε διακοπές, ρε παιδιά.
1: Τρεις εβδομάδες, όχι ένα μήνα.
0: Για μένα είπε το μήνα. Εντάξει, επειδή θα λείψω μια εβδομάδα.
1: Δεν θα δουλεύεις. Δεν θα δουλεύεις. Δεν θα κάθεσαι όμως. Θα δουλεύεις.
0: Μην δουλεύεις. Κυρίες και κύριοι, τα ανέκδοτα δεν βγαίνουν ποτέ σε άδεια όμως.
2: Λοιπόν, πώς λέγονται τα πατατάκια που όταν τα βάλεις στο νερό δεν βουλιάζουν?
0: Όπα, πρέπει να το έχω ακούσει παλιά αυτό.
1: Δεν μπορώ να
0: σκεφτώ. Απατάτα.
1: Απατάτα.
2: Επιπλέης.
0: 50 ευρώ. Αναφορά είναι αυτό.
2: Για όχι, τα αγαπάμε, επιπλέης.
0: 50 ευρώ, ρε παλιό παιδό.
2: Τελευταία στιγμή να το δώσω.
0: Τελευταία στιγμή να κονομάσεις πάνω στις πλάτες του ομίλου. Δεν τράβηκες καθόλου. Μα αυτά ζεις, αλλάτι.

0: ολευθερία.
1: Πλοπ, πλοπ.
2: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
3: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
2: Δεν ξέρω, Σοφία, την ωραία μιλάει το στόμα.
3: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
5: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Βάλες, βάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
12: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
14: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
17: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
18: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
20: Τάκι, καφέ.
21: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
20: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
21: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
19: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Zoo News.
22: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Τέλος μπαίνει στα μετρητά για την πληρωμή του ενοικίου από την 1η Οκτωβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας και αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να καταβάλουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών. Στην εκδότρια εταιρεία των εφημερίδων Daily Mail βρίσκονται ο πρίγκιπας Χάρη, ο Έλτον Τζον και ακόμη 5 γνωστά πρόσωπα. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
7: Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
23: Το θυμάσαι το ανέκδοτο χθες με τον καθυστερημένο της εκπομπής?
24: Ναι, βέβαια. Ναι, έστειλε μήνυμα.
23: Έστειλε μήνυμα. Θα το διαβάσω.
24: Τι λέει?
23: Και όλος τυχαίος, έτσι. Μια μέρα μετά τον ανέκδοτο. Θα αργήσω λίγο γιατί με... το delivery, λέει, από μία αλυσίδα, τέλος πάντων. Θα είμαι, λέει, κυρίως σήμερα στα playlist, θα τα κάνω βέβαια, αλλά θα αργήσω.
0: Μέχρι ποιος και το την έστειλε. Τελευταία μέρα, ρε εσύ.
23: Ρε φίλε.
22: Δηλαδή, δεν μπορεί.
23: Δεν μπορεί. Εγώ είδατε σήμερα πόσο πιο νωρίς ήταν, 6,5 ώρα.
0: Ναι, πραγματικά.
23: Λέω, τελευταία μέρα είναι, έτσι. Θα πάμε και να το χαρούμε. Και την τελευταία μέρα μήνυμα ότι άργησε. Πες μου, πόσο να αντέξει η ψυχή αυτή η δικιά μου.
22: Πραγματικά. Μετά τώρα με λέτε, ό,τι με, και να
23: όχι, πεις. Με λέτε γκρινιάρτε, με λέτε.
22: Σελέμε.
23: Μα πού να τα βλέπω. Εδώ είναι ανοιχτά βιβλία όλοι. Ανοιχτά βιβλία.
0: Σήμερα έπρεπε να είναι μαζί μας κι αυτός από το πρωί.
23: Σε 7 η ώρα το πρωί.
0: Έπρεπε να είναι. Μέρα χαράς είναι σήμερα.
23: Χρήστος Τοκμακίδης, εγγύηση.
22: Τον δίνουμε και στον αέρα.
23: Καλημέρα. Τι έχουμε αυτή την ώρα, καλέ?
22: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε μία έρευνα για τα ζευγάρια. Έχουμε μία έρευνα για το στοματικό. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε.
23: Ναι.
22: Και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το Ζωσ Μουνιά από το ΤΕΙΕ του στη Λάρισα. Να δούμε τι θα μας πει τελευταία μέρα.
23: Έτσι, έτσι, το αλάνι.
22: Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το Χρυσό Κουκουνάρι.
23: Καλημέρα. Καλημέρα στον φωτάρα μας που είναι εδώ και μας στέλνει και αυτός πολύ όμορφες ευχές. Ανταποδίδουμε. Καλημέρα στο Ιωαννάκι μας, στο Γλυκό, και στη Μικαέλα μας. Στη Φρόσο που λέει μπράβο στον Θοδωρή. Μάλλον για το ανέκδοτο με τα πατατάκια.
0: Ευχαριστώ, Φρόσο.
23: Να περάσετε ανέλπιστα υπέροχα. Όπως λέει και η κόρη μου η Ευαγγελία που σας ακούει. Φιλάκια και στις δυο. Ζουμερά με πολύ αγάπη. Ο φίλος ο Λευτέρης, ο Κρεοπόλης έσκασε. Μη την άνε φίλος τώρα ο Λευτέρης, ο Κρεοπόλης της Νάσης Βλάχου που δεν τρώει κρέας. Τα έχουμε δει και αυτά στην εκπομπή. Καλημέρα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο Εναγιά. Να πάμε έξω.
0: Βέβαια.
23: Έχει κόλαση.
0: Όχι, αλλά.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσω πρώτα με την κίνηση. Έχουμε λίγο μόνο στον περιφερειακό, στο ύψος Τριανδρία για εσάς που κινείστε ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Βασιλή Σόγας, Τσιμισκή, Εγνατία, όλα αυτά είναι πεντακάθαρα. Δυστυχώς όμως σήμερα δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Έχουμε πέντε τροχέα. Ξεκινώ. Ένα Κανάρι με Διστόμου. Ένα στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος Ευκαρπία.
23: Ναι.
0: Δύο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Και ένα Θεσσαλονίκης Αθηνών στη στροφή για Βιπέθ Σύνδου.
22: Αμάν ρε παιδί.
0: Οπότε,
22: μου.
0: Οπότε τι έχετε πάθει ρε παιδιά σήμερα, λίγο χαλαρά, χαλαρά.
23: Εντάξει, είπαμε φεύγουμε, μην παράτε τα μάξια μεταξύ σας. Θα γυρίσουμε, εδώ θα είμαστε. Είναι το Moving to the Sun. Είναι ο Χιούγκελ με τα απίθανα φωνητικά.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? 31 του Ιούλη, καλημέρα. Παιδιά, έτσι βραδάκια όμορφα, περιποιημένα καλοκαιρινά βραδάκια με παρεΐτσες στα εξοχικά μας και όχι μόνο. Και βεβαίως πρέπει να συμφωνήσουμε από πού θα παραγγείλουμε.
2: Σας έχω τη λύση όμως, Βασίλη. Ναι. Σε αυτό το καλοκαίρι η επιλογή είναι μία Σαβίκος.
1: Σαβίκος, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε Σαβίκος Application και το ανοίγουμε και βρίσκουμε άπαικτες προσφορές σε ζουμερά σουβλάκια, μπέργκερς, στο θρηλυκό γυρλού από ελληνικές φάρμες αλλά και σε πολλά ακόμα συνοδευτικά και σαλάτες. Σαβίκος GGG στην πόλη μας, στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Στο κέντρο. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Χριστιάνα. Θα σας περιμένουμε, λέει, ως πιστές Πινελόπες. Τώρα χτύπησες φλέβα, Χριστιάνα, γιατί είχα να δω συζήτηση χθες στα κορίτσια για τις Πινελόπες. Και τελικά γιατί τον περίμενε και πόσο τον περίμενε και αν τον περίμενε όντως χωρίς να κάνει κάτι. Μεγάλη συζήτηση εδώ έξω.
3: Επίσης να πω εγώ, ναι, οσκαρική ερμηνεία της Anne Hathaway ως Πινελόπη.
1: Δηλαδή.
3: Στο λέω θα πάει για Όσκαρ. Ήταν εκπληκτική.
1: Σ' άρεσε εσένα.
3: Πάρα πολύ.
1: Έλα ρε Κουτσογιαννάκη.
3: Κουτσογιαννόπουλο.
1: Αυτό που σου καλάκι του λέω μια ζωή. Καλές διακοπές, αγάπης μου. Θα μας λείψετε, αλλά να περάσετε τέλεια και να ξεκουραστείτε. Να και η Ολίνα μας που είναι εδώ. Το Μαρινάκι Sky Meet με την ευχή μου, παιδες, να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε, Μαρίνα, Μαρίνα. Και στην Δάφνη, ένα φυλάκι δυνατό. Και την αγάπη μας και από τη νέα σεζόν, ναι, θα είμαστε και πάλι στην θέση μας. Κοκλάκι!
3: Λοιπόν, έχεις παίξει ποτέ, Βασίλη, pickleball?
1: Κάτσε λίγο, γιατί μπορεί να το έχω παίξει και να το λέω αλλιώς.
3: Να, είναι έτσι. Με αυτές τις ρακέτες παίζεται.
1: Αυτός με... που κολλάνε.
3: Όχι, όχι.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Είναι πλαστικό το μπαλάκι με τρύπες. Ναι. Οι ρακέτες είναι συμπαγείς.
1: Όχι.
3: Και είναι κάτι ανάμεσα σε τένις.
1: Όχι, όχι.
2: Και παντέλ.
3: Και πάντμιντον.
2: Α, πάντμιντον.
1: Δεν ξέρω.
3: Κρίμα που δεν έχεις παίξει όμως.
1: Έχω παίξει ρακέτες, έχω παίξει τένις και έχω παίξει και το αγαπημένο μου πινκ πονγκ. Πάρα
3: ωραίο.
1: Πολύ μου αρέσει. Το πινκ πονγκ είναι το πιο αγαπημένο μου από όλα.
3: Μήπως αρχίσει να παίζει πινκ πονγκ με την Ειρήνη? Γιατί εδώ λέει τα περισσότερα ζευγάρια, ναι, που παίζουν pickleball μαζί καταλήγουν σε ευτυχισμένο γάμο.
1: Εμείς το κάναμε τον ευτυχισμένο γάμο.
3: Ναι, αλλά για να διατηρηθεί.
1: Καταλήγουνε, λέει.
3: Ναι. Καταλήγουνε.
1: Δηλαδή παίζουν στην αρχή, μήπως και παντρευτούν και είναι ευτυχισμένοι.
3: Μήπως και καταλήξουνε. Άρα ναι, εσύ πρέπει να αρχίσει να παίζει.
1: Με ποιο όνομα θα παίζει, μόνο του.
2: Πού να πάω, να πάω να γραφτώ.
1: Κάποια πρέπει να παίξει μαζί, ναι, του.
3: Περίμενε, περίμενε.
1: Τι?
3: Άμα πας σε αυτά τα πάντελ, ας πούμε, ναι, αν πας σε ένα γήπεδο πάντελ και πει θέλω να παίξω, ναι, θα σου βρουν ομάδα εκεί να παίξει.
1: Γιατί όμως αυτό συμβαίνει, επειδή ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον, γιατί έτσι γίνεται στο γάμο συνήθως?
3: Η αλήθεια είναι ότι λέει έρχεσαι πιο κοντά με κάποιον.
1: Μάλιστα.
3: Όταν έχετε μαζί ένα χόμπι,
1: ναι,
3: ειδικά άμα το δοκιμάσετε μαζί, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που παίζετε μαζί, έρχεστε πιο κοντά, δένετε πιο πολύ το ζευγάρι, έχετε ένα χόμπι, μια κοινή άσκηση, βελτιώνεται, λέει, η συνεργασία, γιατί πρέπει να συνεργαστείς για να παίξεις καλά, και η επικοινωνία, και έχετε και ποιοτικό χρόνο μαζί.
1: Δεν το έχω εύκαιρο. Το πολύ τραγούδι ωραία έχει βγει πριν πολλά χρόνια στο Πατρινό Καρναβάλι.
3: Ποιο?
1: Θέλεις να σου μάθω τένις. Μετά κάτι λέει, το μπαλάκι. Το θυμάστε?
3: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Μας έχεις ξανατραγουδήσει.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Δεν σας αρέσει? Από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Παραλίγο να το πείσω και ο Velvet.
3: Μόνο αυτό να τους κάνεις.
1: Καλοκαιράρα. Καλά, θα βγεις στην έρευνα νούμερο 1.

0: σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, στο φίλο μου το Σύφη. Καλημέρα στην Εβούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα σε... ποιος είναι αυτός? Στη Μαρία, στο μαράκι μας που μας έρχεται να έχουμε καλή άδεια. Στον Νόρι, έλα τα γόρι. Εγώ λέει και η γυναίκα μου παίξαμε μπάλα μπάσκετ και καταλήξαμε σε γάμο, αλλά δεν παίξαμε τένις. Δεν ξέρω ρε φιλαράκι τώρα, αυτό που διάβασε η Νάνση σήμερα δεν ξέρω ακριβώς τι εννοούσε. Η τελευταία μέρα είναι, είπα να μην το τεντώσω κι εγώ. Δηλαδή, γιατί να παίξει αυτό το συγκεκριμένο και να παίξει τέννη ή να μην παίξει μια άλλη μπάλα.
1: Αλλά ό,τι και να παίξει καλά είναι όμω.
0: Συμφωνώ, φιλαράκι. Το παίξιμο πάντα ενώνει. Ειδικά ναι. Αν παίξει φυσαρμόνικα είναι ακόμα καλύτερα. Τι γίνεται τώρα, να τραγουδήσουμε?
2: Ναι.
0: Τι δώρα έχουμε σκάτσει να δώσουμε?
1: Έχουμε από τα TGI Fridays ένα πολύ ωραίο γεύμα να κερδίσετε.
0: Τράβηξε χειρόφρενο. Σαν να κάνει μπατιά. Τι τραγούδι θες να πούμε, βέβαια?
1: Έχουμε από Καρβέλανα, πάρα πολύ εύκολο το βάλαμε. Το ίδιο ρεφρενάκι είναι.
0: Όπω εμετό πάλι. Το ίδιο αυτό το καλοκαίρι.
1: Και εντέρε διακοπέ για πάντα. Αυτό
0: πολύ πρωτότυπη είστε ω το έτο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Κάτι εύκολο. Έτσι να κλείσουμε.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά. Τέλο πάντων.

0: Εντάξει, ρε Καρβέλα, το καταλάβαμε. Αυτό. Είχατε διαφορές όσα χρόνια, να τις λύσετε. 2-3-10-2-32-9-08. Οι δυο πιο γρήγοροι βγαίνουν στον αέρα για να νικήσουν το Χαμπίμπι και τη Γιάλα που είναι έτοιμοι σήμερα να μας βάλουν πάλι οτοασπίδες.
1: Χαμπίμπι, Γιάλα!
2: Χαμπίμπι, Γιάλα!
0: Πάμε!
3: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα! Καλοκαιρινές διακοπές!
0: Τζαπάτα!
3: Για πάντα!
4: Καλοκαιρινές διακοπές! Για πάντα. Καλοκαιρινές διακοπές. Για πάντα. Με κάτι άλλες παρές είχαμε διαφορές.
0: Καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό θέλουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Να μας το τραγουδήσετε ωραία, όμορφα. Με διαφορετική όμως θα έλεγα εγώ έτσι μελωδία. Με τρέλα θέλω λίγο. Με τρέλα. Το πιο τρελό σήμερα θα κερδίσει. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα, όνομα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς?
0: Είμαστε πολύ καλά. Σε θέλω με τρέλα όμως, είπα. Σήμερα το πιο τρελό θα κερδίσει. Να ξέρεις, όνομα, είπαμε.
5: Κλεονίκη.
0: Κλεονίκη. Εσύ δεν
5: είπατε. Με το γιο μου το Στέλιο.
0: Κάτσε, Κλεονίκη.
5: Καλημέρα, παιδί. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελλάρα. Εχθές ή προχθές γιόρταζες?
5: Όχι, καμία.
0: Όχι.
6: Πριν από κάτι μήνες.
0: Α, πριν από κάτι μήνες. Α, ο Καλίνικος γιορτάζει χθες ή προχθές. Καλά λες, ναι, τον πέρδεψα εγώ. Και η Καλλινίκη, σωστά. Λοιπόν, οικογένεια, είστε έτοιμοι?
5: Έτοιμοι, ναι.
0: 3, 2, 1, πάμε!
5: Καλοκαιρινές διακοπές. Για πάντα.
3: Τραγούδασε, Λάρα!
5: Καλοκαιρινές διακοπές. Έλα και εσύ, παιδί μου.
6: Δεν το ξέρω το τραγούδι.
5: Για πάντα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
5: Καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό λέμε μόνο. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα για όλους.
0: Και ταμ ταμ τουρουρουρουρουρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγαπημένη μας, ξαναπέσω, Κλεονίκη.
5: Κλεονίκη, ναι.
0: Κλεονίκη, η οποία τηλεφώνησε. Υπάρχει και το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 για να νικήσετε την Κλεονίκη, το Χαμπίμπι και την Γιάλα και να τραγουδήσετε Νίκο Καρβέλα. Και ένας από εσάς θα πάρει.

0: Ένα παιδί στέλνει εδώ μήνυμα και λέει: είναι πολύ ευγενική η Νάνση με το Σκάτς. Λέει: δεν πατάνε κανέναν, ούτε καν τις νότες. Έτσι είπε.
1: Έτσι.
0: Έτσι είπε. Ένα πολύ καλό παιδί. Καλημέρα, φίλε μου Γιώργο.
2: Σε καλό παιδί τα λέει αυτά.
0: Ένα πολύ καλό.
2: Τελευταία μέρα.
0: Γιώργο, ξαναστείλ το γιατί δεν ακούγεται. Αυτό, αν δεν στείλει κάποιος άλλος, το δωράκι το παίρνει το κουκλάκι μας, η Κλεονίκη μαζί με το Στελάρα. Εμείς έχουμε τώρα Ed Sheeran, κυρίες και κύριοι, που αυτός είναι καλοκαιρινές διακοπές, είναι ατομάρα μεγάλη.

0: Μαζιζά. Μαζιζά, Ζιζά μου, καλημέρα. Στη γραμμή ποιος είναι? Η Κλαούντια. Κλαούντια, τι κάνεις?
1: Είμαι τέλεια, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Κλαούντια γλυκιά μου, πρέπει να νικήσεις την Κλεονίκη. Εδώ σας θέλω. Και τα δύο κορίτσια του μεταξύ, έτσι από κάπα λάμδα. Κλαούντια, Κλεονίκη. Κυρίες και κύριοι, η Κλαούντια είναι έτοιμη να ερμηνεύσει. Πάμε!
1: Καλοκαιρινές διακοπές, για πάντα. Καλοκαιρινές διακοπές, για πάντα.
2: Εντάξει.
0: Ειδικά εκεί που πες κλαροκαιρινές διακοπές ήταν το πιο θεϊκό. Μπράβο σου, στο κλαρί θα βγούμε όλοι. Στο κλαρί. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Φίλες Κατζόχυρε, πρώτα ψηφίζεις εσύ.
3: Το νούμερο 2, την Κλαούντια.
0: Η Νάνση.
2: Εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτή την τρέλα της Κλαούντια. Κλαούντια Δαγκωτό.
0: Κλαούντια Δαγκωτό. Και εγώ θα ψηφίσω Κλαούντια, να ζητήσω συγγνώμη με την Κλεονίκη.
3: Γιατί
0: είχαμε ζητήσει μια πιο τρελή έκδοση. Είναι αυτή και είμαστε πάρα πολύ καλά. Συγχαρητήρια στην Κλαούντια, μένει στη γραμμή.

0: βγάλε μας άλλα 3-4 τραγούδια, 4 τέτοια Νταμιάνο, Ντέιβιτ, και θα έρθω εγώ στη Σικελία και θα σου κεράσω το ωραιότερο ρεβανί από τη Βέρεια.
1: Τέτοιο ρεβανί δεν θα έχει ξαναφάει.
0: Μα ποτέ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ και σήμερα. Έλα, φιλαράκι. Ο Ζορζ Μουνιέ είναι εδώ.
2: Εδώ είμαι, τελευταία μέρα, παρέα.
0: Πού είσαι, κούκλε μου? Τι κάνεις?
2: Με βαλίτσες, Βασίλη μου, φεύγουμε και εμείς εκεί το βράδυ.
0: Σαν να σε βλέπω με τα λινά σου, άτακτο αγόρι.
2: Τι ωραία θα περάσουμε, τι όμορφα.
0: Αγάπη μου γλυκιά.
2: Και πιστεύω όλη αυτή τη σεζόν να περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, παρέα.
0: Ναι.
2: Σας έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Ό,τι μπορούσα καλύτερο για εσάς έκανα.
0: Και εμείς τον πήραμε τον εαυτό σου. Μπράβο σου.
2: Τις όμορφες. Έτσι. Να είστε στυλάτες. Να είστε πάντοτε ενημερωμένες μέσα στη μόδα. Τι να φορέσετε, από χρώματα, από φορέματα, από αξεσουάρ.
1: Από υφάσματα, τα πάντα όλα μας είπες.
0: Τα κάναμε πολύ ωραία όλα, τα είδαμε όλα και φυσικά φάνηκε και στην ανταπόκριση του κοινού, ειδικά των κοριτσιών. Πάρα πολλά μηνύματα που σε ευχαριστούσαν. Γι' αυτό είπαμε ότι και την τρίτη σεζόν, δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία, αλλά σίγουρα θα είμαστε μαζί.
2: Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί που θα συνεχίσει η συνεργασία μας,
0: ναι.
2: Και θα έχουμε ακόμη πιο πολλά να πούμε τη νέα σεζόν.
0: Υπέροχα, τι έχουμε σήμερα έτσι για να κλείσουμε όμορφα?
2: Σήμερα, κοριτσάρες μου, το μόνο που θέλω είναι να φοράσετε το μαγιουδάκι σας στην παραλία.
0: Μπράβο.
2: Ό,τι χρώμα θέλετε, να καθίσετε την ξαπλώστρα, να πάρετε το κοκτέιλ σας.
0: Γιατί δεν κάθετε σε κανέναν άνθρωπο άλλο
2: και να χαρίσετε τις διακοπές σας.
1: Και να τραγουδάμε καλοκαίρι.
0: Εγώ θέλω το καλοκαίρι αυτό να κάνετε έρωτα όπως κάνατε όταν ήσασταν 19-20.
2: Αχ, δηλαδή, καλέ, αυτή τι όμορφα τότε.
1: 7 φορές τη μέρα.
0: Ενώ, μπράβο, με την εμπειρία σας, να ντύσετε με την εμπειρία σας τον ενθουσιασμό που είχατε τότε στα 18, στα 19, στα 20 και να μην είστε ξενέρωτοι όλοι και όλες. Αυτή είναι η δικιά μου η ευχή.
2: Μπράβο, Βασίλη μου, τι όμορφα και εσύ τα είπες, να χαρούμε όλοι.
0: Αχ, Ζαχαρένια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα σκέλια μας. Καλημέρα, αγάπη, καλημέρα.
2: Καλές διακοπές σε όλους σας.
0: Καλές διακοπές.
1: Γεια σας.
2: Φιλάκια, τα λέμε την νέα σεζόν. Ζορζ Μουνιέ.
0: Ζορζ Μουνιέ. Τι, Μαρή?
1: Τίποτα. Γεια.
3: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Σάνι Πάντς νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
11: Good morning, everybody.
12: Good morning, everybody.
9: Γιατί το πάρτι.
12: Let's get started.
9: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Νούβα Γιόλ, Bad Bunny, ένα τέλειο τραγούδι. Εκπτώσεις βεβαίως θα πάω να σας πω για τις εκπτώσεις στο Mosaic Store, στον χωρικό της εκπομπής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το βάλετε στο μυαλό σας έως 70%. Έτσι, περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες, περισσότερα χαμόγελα για όλους μας από τα Mosaic Stores. Ειδικά για εμάς που ετοιμαζόμαστε για διακοπές και θέλουμε να βρούμε όλα τα είδη της παραλίας, υπάρχουν εκεί. Αλλά και για εμάς που θέλουμε να κάνουμε λίγο πιο καλοκαιρινό σε διακόσμηση στο σπίτι μας, τα βρίσκουμε όλα σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο ή στο Mosaic Store της 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και αν θέλεις να ψωνίσεις online, υπάρχει το mosaicstores.com και βεβαίως αυτή είναι η στάση μας πριν αλλά και μετά από τις διακοπές. Και τώρα ήρθε η ώρα, τον ήχο, για την έρευνα ή τέλος πάντων τι μας έχει φέρει το κορίτσι.
1: Σύμφωνα με τον Βρετανό ειδικό δόκτωρ Χισάμε Χάνα.
0: Χισάμε, πολύ. Τι λες, Μαρή.
1: Έτσι το λένε, Χισάμ με Χάνα.
0: Χισάμ.
2: Ωραία έρευνα.
1: Το στοματικό σεξ αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για τον καρκίνο του στοματοφάριγγα.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι.
0: Αφού λέγανε για καλό το κάνουν.
1: Έχει ξεπεράσει το κάπνισμα ως η κύρια αιτία καρκίνου του λάριγγα στη Δύση.
0: Α, δεν θέλω να φέρεις έτσι τη Δύση εδώ πέρα τώρα.
1: Τι να κάνω, παιδιά.
0: Θα σταματήσω, ναι.
1: Να σου πω ότι.
2: Μα πάνω από οι κοπέλες πήγαν να δέσουν τα μαλλιά τους με το λαστιχάκι.
0: Σταμάτα, ρε.
1: Ο δόκτωρ Μεχάνα αναφέρει ότι άτομα που είχαν 6 ή περισσότερους συντρόφους για στοματικό σεξ στη διάρκεια της ζωής τους, καταλαβαίνεις, δηλαδή.
2: Πόσες φορές?
1: 6 ή περισσότερο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε, δεν ακούς και την είδηση, γιατί πάλι το μυαλό σου ονειρεύεται σεξ. Ναι. Περίμενε. Αν έχεις παραπάνω από 6 συντρόφους που τους έχεις κάνει σωματικό σεξ, ναι.
1: Στη διάρκεια της ζωής, παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτής της μορφής καρκίνου σε σύγκριση με όσους δεν είχαν το αντίστοιχο ιστορικό. Είχες μόνο 2 που τους το έκανες, ας πούμε.
0: 2-3 μελακρίδες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα, κοίταξε. Η είδηση έχει ένα πολύ κακό ξεκίνημα και δεν ήθελα τέτοια είδηση να μας φέρει το καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά.
0: Γιατί τα κορίτσια το καλοκαίρι.
1: Ταράζονται και το κλείνουν το
0: ναι,
1: σώμα.
0: Ναι, ναι. Τέτοια κάνεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Έστειλε η Φένια κατευθείαν.
2: Τι ναι, λέει το φαινάκι.
0: Κόψτε μας, λέει, και αυτή την απόλαυση να τρελαθούμε τελείως.
2: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Επίσης, να σας πω ότι ο εμβολιασμός κατά του HPV και η ενημέρωση και η τακτική ιατρική έλεγχη αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης για να μην το πάθεις.
0: Εμείς πάντως με το σκατζόκι έχουμε περάσει όλους τους ελέγχους στους ιατρικούς. Μπορείτε να είστε. Να είμαστε μία από τις τρεις επιλογές σας.
2: Εννοείται.
0: Και δεν
2: ελέφερα
0: θα πάθετε.
2: Κορίτσια.
0: Και δεν θα πάθετε τίποτα.
2: Πεντακάθαρο, λουλούδι.
0: Σταμάτα εσύ, Παπαρούνα. Σταμάτα. Έλα, πες τι έβαλες.
2: Πού να μιλήσω μετά από αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα 2002.
0: Σαλιάρι.
2: Φοβερή κομματάρα από Eminem. Το ακούτε δυνατά. Μόνοι σας, διώξτε τους άλλους δίπλα σας. Cleaning out my closet. Κομματάρα φοβερή.
0: Φοβερή, φίλε. Έχεις δίκιο. Τι ωραίο τραγούδι. Μπράβο σου.

0: Πολύ καλό, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, gone, gone, gone. Σχεδόν έχουμε φύγει και δεν το έχουμε καταλάβει, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιωργάρα μας, ο οποίος λέει η Φένια είναι ελεύθερη. Σαλιάρη και εσύ, τι σαλιάρη είστε όλοι.
1: Πάμε να περάσει καλά γι' αυτό.
0: Το πρώτο είναι.
1: Καλά. Ποιο. Τον κόστε.
2: Μισό λεπτάκι, παρακαλώ.
0: Έλα, αγόρι, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να τα εκατοστήσεις, να είσαι ευτυχισμένος με το κορίτσι σου την Αργυρούλα, να είστε να κάνετε ό,τι θέλετε, το ένα, να έχετε υγεία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνω?
2: Τώρα με πετυχαίνεις στα Yes.
0: Στα Yes, φιλαράκι, πω από 50 ευρώ πρέπει να δώσεις εσύ στο ραδιόφωνο, ρε την τρέλα μου, τι τραβάμε συνέχεια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, δουλεύω, βάζω παραγγελίες, στα Yes, τι να κάνω.
0: Έλα φιλαράκι, εντάξει, μια φορά το πάμε, τώρα μην το γεσούμε. Δεν μου λες πόσα χρόνια είστε μαζί, 6?
2: Δεν θυμάμαι.
3: Όχι, μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
0: Βρε τρελέ, δεν το λέμε αυτό. Πες ναι και μπορεί και...
2: Ο χρόνος παραμένει ίδιος, οπότε δεν μπορεί να υπολογίσει.
0: Το έσωσες, το έσωσες το βράδυ σου. Μόνο αυτό σου λέω, το έσωσες αυτή τη στιγμή.
2: Καλώς είσαι, δεν θα τα αφήνεις αυτά. Πρέπει πάντα να τα σώνει.
0: Τι, δεν μου λες, τι έχουμε τώρα έτσι σαν σκέψη για το μέλλον, όχι για το κορίτσι ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το οποίο σε ευχαριστεί αυτόν τον καιρό πάρα πολύ και θέλεις να κάνεις συχνά?
2: Τώρα.
0: Γενικά στη ζωή, ναι.
2: Να πάρω άδεια και να αράξω να ξεκουραστώ.
0: Πότε φεύγεις?
2: 7 του μηνός.
0: Ω, φιλαράκι. Έχει, είναι κοντά, είναι κοντά. Εντάξει, να περάσετε τέλεια με το κορίτσι σου πας ή θα πάρω να καμιά άλλη?
2: Θα το σκεφτώ αυτό. Αναλόγως τι θα κάνει μέχρι τις 7 Αυγούστου.
0: Σωστός! Σωστός, αγόρι μου. Τη διαγωγή βαθολογούμε. Χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις και να χαίρεσαι το κορίτσι σου και όλους τους ανθρώπους που αγαπάς και σ' αγαπάνε. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ και εσείς, παιδιά, ό,τι επιθυμείτε με υγεία. Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ρίξα μου και το άλλο το τηλέφωνο.
3: Α, το θες έτσι απάνωτα.
1: Μπαμ, μπαμ.
0: Τι να κάνω, αφού
3: ωραίος,
0: πριν δεν το θυμηθείς να πάρεις.
3: Ω, είσαι πολύ ωραίος.
0: Μα ευχαριστώ, το ξέρω. Γιατί γελάς, κύρα Κακούρη?
4: Αχ, τι να κάνω.
0: Βέβαια, με τύλιξες μέσα σε μια κόλλα χαρτί και τώρα. Το δημοφιλέστερο εργένη είναι Βορείο Ελλάδος. Έλα, θα σου πάνω. Μη σου πω και του Νότου. Έλα! Ποιο ψάχνουμε, ρε. Από ποιον είναι?
3: Την Άντια εκεί.
5: Παρακαλώ. Ναι.
0: Έλα, ναι.
5: Ποιος είναι?
0: Νάντια.
5: Ναι.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, ποιος είναι?
0: Χρόνια πολλά. Ποιος είναι? Χρόνια πολλά, Νάντια.
5: Χρόνια που χαστώ.
0: Τι, δεν μας κατάλαβες?
5: Όχι.
0: Έλα ρε Νάντια, που είχα σπάσει το πόδι μου στον Πλαταμόνα και με έσωσες.
5: Δεν μου λέει κάτι.
0: Δεν σου λέει κάτι. Μήπως σου λέει κάτι το Ζουρέντιο? Happy birthday! Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Χρόνια πολλά, Νάντια.
0: Γιατρέσα μας. Γιατρέσα μας, γλυκιά. Το γιατρέσα πολύ μου αρέσει να το λέω στις κυρίες της ιατρούς.
5: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι ευτυχισμένη από το Ζουρέντι με πάρα πάρα πολύ αγάπη από όλους εμάς εδώ πέρα, οκ?
5: Να είστε καλά, να είστε υγεία και αχρίαστη να είμαι.
0: Αχρίαστη να είσαι, αν και πάντα κάτι χρειάζεται.
5: Ναι, για εξυπηρετήσει, ναι, και για πρόληψη. Τίποτα παραπάνω.
0: Και πρόληψη και υπόλοιψη, τα πάντα θέλουμε τις γιατρέσεις. Φιλάκια πολλά.
5: Καλή τελευταία μας μέρα. Καλή και εγώ βγαίνω σε άδεια.
0: Αχ, τι ωραία.
5: Να περάσουμε όλοι όμορφα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν σου το είπα. Φέτος έμαθα πρώτη φορά την ατάκα βγαίνω σε άδεια. Δεν το ήξερα ότι το λέμε αυτό.
5: Το λέμε.
0: Το λέμε.

0: Ότι
1: τι έλεγε εσύ.
0: Παίρνω άδεια. Πάω άδεια. Βγαίνω, δεν το ξανακούσει.
1: Στην Καλαμπάκα δεν το λέγατε.
0: Με την Τζανάκα. Καλημέρα, αγάπη μου, καλημέρα.
2: Φιλάκια,
0: φιλάκια πολλά, τσάω.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
4: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
5: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
6: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
7: Καλά ξεκίνησε αυτό.
8: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
5: Καδιά.
8: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
5: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
8: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μπαίνεις τσουλώντα. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
7: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Zoo News. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Τέλος, μπαίνει στα μετρητά για την πληρωμή του ενοικίου από την 1η Οκτωβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία η οποία προβλέπει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας και αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να καταβάλουν αποζημίωση εκατομμυρίων λιρών στην εκδότρια εταιρεία των εφημερίδων Daily Mail. Βρίσκονται ο πρίγκιπας Χάρη, ο Έλτον Τζον και ακόμη 5 γνωστά πρόσωπα. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα, τώρα, σταματήστε ό,τι κάνετε και... χορέψτε! Μεθαύριο live! Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio!
11: Είστε έτοιμοι!
12: Ναι!
11: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένουμε, γιατί θα χορέψουμε με τρέλα, με πάθος, θα έχουμε όλα και το beat the bomb σε αυτή την ώρα. Η κίνηση...
12: μόνο τσιμισκή, τίποτα άλλο.
11: Εντάξει, πάμε,
12: και πάμε, πάμε
11: ταυτότητα με χαρακτηριστικά
13: μια
11: για το σας
13: χαρά,
11: σήμερα.
13: Μια χαρά, τέλεια, κουκλάκι.
11: Πες τα παιδί μου, προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Αν γεννηθήκατε σαν σήμερα.
13: Λοιπόν, γνωρίζετε τη γλώσσα του έρωτα.
11: Ναι.
13: Είστε ο τύπος που θέλει να φτάνει μέχρι το τέλος. Και αν κάτι έχει διάρκεια, τότε μάλλον είναι πολύ καλό για εσάς.
11: Πολύ ωραία. Αγόρια και κορίτσια, δυνατά, με τρέλα, με ένταση, σας θέλω και σήμερα να απολαύσετε την μεθαύριο LAN μας. Είναι η τελευταία της σεζόν και θα είναι καυτή, θα είναι ρυθμική,
12: γεμάτη χορό,
11: θα είναι σεξι.
12: Ναι.
11: Μάρτιν Σολβέικ.

0: Θα βγει και νόμος, μίλησα εγώ με τον Υπουργό Εργασίας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Μεθαύρολαν της Παρασκευής, η τελευταία για την σεζόν. Και βεβαίως να πεταχτούμε μία βόλτα μέχρι την Waterland για να κάνουμε και την υπέροχη βουτιά μέσα στην πόλη, η οποία είναι καταπληκτική. Και τι μας έχει κάνει, ρε παιδιά, φέτος η Waterland, τι κόλλημα έχουμε φάει και φέτος. Πηγαίνουμε, τρελαινόμαστε, ανεβοκατεβαίνουμε εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσουμε πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες. Και βεβαίως είναι το κάρδιό μας για φέτος και η απόλυτη δροσιά μας, κυρίες και κύριοι, η Waterland που είναι στη Θεσσαλονίκη μας και είμαστε τυχεροί. Αυτό από το 1994 και μάλιστα φέτος έχουμε την ολοκένουργια εποχή της Waterland, την καλύτερη Waterland που είχαμε ποτέ. Καλημέρα, καλημέρα, έχεις φέρει κάτι σύντομο?
1: Ναι, κάτι σύντομο και πολύ ωραίο. Είμαστε σε έτσι mood με Thavroland και θα σας πω ότι 3 ώρες συνεχόμενου χώρου μειώνουν το στρες περισσότερο από μία επίσκεψη στο γυμναστήριο. Έτσι, όταν χορεύουμε ειδικά με άλλους ανθρώπους ενισχύεται και η κοινωνική σύνδεση, που επίσης βοηθά στην ψυχική υγεία. Ναι, εντάξει, η γυμναστική αντίστοιχα έχει ωφέλη.
0: Σωστό.
1: Δεν υπάρχει νικητής ανάμεσα σε αυτά τα
0: υπάρχει
1: δύο.
0: Υπάρχει όμως, νομίζω, λίγο περισσότερο ο χορός, γιατί ταυτόχρονα πέρα που γυμνάζεσαι είναι
1: το
0: και αυτό,
1: με
0: αυτή
1: χαρά.
0: Η τρέλα. Ναι. Αυτή η διασκέδαση. Και όταν βρίσκεις ένα κοινό σημείο με τον άλλον, χορεύεις, δεν μπορεί να χρειάζεται 10 άτομα μαζί.
2: Εκείνη τη στιγμή φοβερή διάθεση μέσα.
0: Φοβερή
2: σου.
0: Ενέργεια, φίλε. Εκπέμπεις vibes, σου στέλνουν vibes. Όλα είναι μαγικά, ειδικά όταν ακούς τραγούδια τέτοια.

0: Και είμαστε εδώ με το τελευταίο Beat the Bomb της χρονιάς. Πάνω από 10.000 ευρώ μετρητά δώσαμε με αυτή τη μεγάλη παιχνιδάρα, με τον μεγάλο μας χορηγό, την εταιρεία Δημάκης. Η απόλυτη επιλογή για τον επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο τελευταίος παίκτης της σεζόν.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και σήμερα είχαμε 127 συμμετοχές, κυρίες και κύριοι. Και το νούμερο 93 είναι αυτό το οποίο βγάζουμε στον αέρα. Είναι η Όλγα που έχει κληρωθεί και πανηγύριζε από ό,τι έμαθα. Όλγα,
2: καλημέρα παιδιά, με έχει πιάσει η ταχυκαρδία.
0: Τι έγινε παιδί μου?
2: Και γιατί... εγώ είναι η τελευταία μέρα εργασία σήμερα. Καλημέρα Bill, Nancy, Scott. Καλημέρα σε όλους. Σας καλώ από Σέρες. Έχω στείλει, στέλνω μάλλον πριν από τα Χριστούγεννα μήνυμα.
0: Τι λες καλέ, αλήθεια λες?
2: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Μα βέβαια.
2: Το πρωί σας άκουγα, πήγα για τρέξιμο πριν πάω στη δουλειά και σας άκουγα, μετά σας έχασα την πρώτη βόμβα, δεν την άκουσα όμως. Και τώρα που λέω, άτε λέω, τι ώρα είναι, λέω προλαβαίνω, στείλε ένα μήνυμα, μήπως και είσαι τυχερή.
0: Και ήσουνα, να σου πω κάτι, εγώ είμαι ο γρουσούζης για σένα, γιατί όποτε έκανα εγώ την κλήρωση δεν κληρονόσουνα. Σήμερα την κάναν τα παιδιά, βγήκα έξω εγώ γιατί χαζοφέρνω έξω, ξέρεις, να πούμε.
2: Είσαι Σάββατο γεννημένος, πότε είσαι?
0: Παρασκευή βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου, ναι.
2: Γι' αυτό.
0: Αυτό λες, δεν ξέρω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ωραία όλα, γιατί
3: εξηγήστε μου εσύ.
0: Για να τη χαλαρώσουμε. Να χαλαρώσει λίγο το κορίτσι. Λοιπόν, αγαπημένη μου.
2: Ορίστε.
0: Ένα, δύο ή τρία. Ποια βόμβα θέλεις να ανοίξουμε?
2: Την τρία θα έλεγα.
0: Την τρία θα έλεγε. Θα ξεκινήσω από την... από το σκάτς μόνο. Από το σκάτς θα ξεκινήσω σήμερα.
4: Μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει.
4: Μ' αρέσει, ναι.
0: Σ' αρέσει η τρίτη βόμβα.
4: Μ' αρέσει, είναι καλή.
0: Νάνση.
5: Εμένα δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Δεν σ' αρέσει πολύ εσένα.
2: Νάνση, συγγνώμη πριν που ούρλιαξα, όταν μου είπες.
5: Καλέ, σιγά τι λες.
2: Ξεκινάς από το Ζου.
5: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, αρέσει το σκάτς, δεν αρέσει την Νάνση. Πώς θα ακούς τα πράγματα?
2: Η γυναική αλληλεγγύη, θα πάω με την Νάνση.
0: Θα πας με την Νάνση. Κυρίες και κύριοι, είσαι σίγουρη για τη γυναική αλληλεγγύη σου, ε?
2: Ναι, έτσι λέω.
5: Νάνση, κανόνισε,
2: κακομήρα.
5: Αχ, μην μου κάνεις τέτοια και αγχώνομαι.
0: Νάνση, κανόνισε, κακομήρα μου.
2: Θα πάω Θεσσαλονίκη, κανόνισε. Μια ώρα δρόμος είμαστε, ένα τσιγάρο δρόμος.
0: Τι τσιγάρο είναι αυτό, κορίτσι μου, σιδηρόδρομο κάνεις?
2: Όχι, το έχω κόψει κιόλας, σταματήστε.
0: Και καλά κάνεις, και καλά κάνεις.
5: Να σου πω κάτι, δεν ξέρω τώρα, μη με κάνεις.
0: Και εγώ δεν καπνίζω καθόλου, δεν μ' αρέσει καθόλου το τσιγάρο, ούτε τους κάτς. Γενικά είμαστε η άκαπνη εκπομπή. Μας κοροϊδεύουν όλοι, αλλά δεν πειράζει.
2: Γι' αυτό έχετε και ωραίες φωνές, γιατί είστε άκαπνοι. Μπράβο.
0: Α, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αγαπημένη μου, γυναική αλληλεγγύη ή σκατζόχυρος?
2: Ας πάμε με το σκατζόχυρο.
0: Ξεφύζηξε και πήγε με το σκατζόχυρο, κυρίες και κύριοι. Οπότε θα μείνει.
5: Δεν πειράζει. Δεν το παίρνω προσωπικά, γιατί κι εγώ συντύχτα λέω. Μην νομίζεις.
0: Κυρίες και κύριοι,
2: Δεν τον ακούω όμως το σκάτς όμως. Είναι λίγο πριν την άδεια και είναι πολύ πεσμένος.
0: Ο σκάτς είναι εντάξει. Τι πεσμένος, δεν μας έχει πάρει το κεφάλι. Λοιπόν, μένει σκάτς στην τρίτη βόμβα, λέει η Φιλινάδα. Και θέλω, επειδή είναι και τελευταία μέρα, να τη κάνει μια προσφορά για να μην την ανοίξει, αλλά να τη φτάνουν τα λεφτά. Μην τη βρει πάλι.
4: Όχι, θα τη φτάσουν, να έρθει να τα πάρει. Λοιπόν, για τη φίλη Όλγα, 50 ευρώ για να μην την ανοίξει. Σκέψου το.
2: Κάτσε, λίγα είναι,
0: αίρεση. Λίγα λέει.
5: Συνήθως 30-35 δίνει ο Ρεκάτς.
0: Κοίταξε, άμα λέει όμως ότι είναι λίγα η Όλγα, σημαίνει ότι δεν της φτάνουν τα λεφτά.
4: Ό,τι πιστεύει η Όλγα.
0: Γιατί πρέπει να έρθει και να τα πάρει εδώ. Σου λέει τις βενζίνες μου να βγάλω. Τελειώσαμε.
2: Το κτέλ, ας πούμε.
0: Α, με κτέλ θα έρθει, εντάξει, βγαίνεις τότε. Λοιπόν, Φιλινάδα, τώρα σοβαρά, έλα πάμε.
2: Όχι, θα παίξω, παιδιά.
0: Θα παίξω.
2: Περίμενε τόσο καιρό να κληρωθώ.
0: Okay.
2: Τόσο καιρό. Ναι,
0: εσύ ξέρεις καλύτερα. Ανοίγουμε την τρίτη βόμβα, βάλε το βενιντάρικο, το φάμε το βράδυ.
4: Για μένα πάει.
0: Πάμε κάτι κοκτέιλάρες παλό μέσα, αγόρι μου, έλα πάμε.
1: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
6: 90 ευρώ.
2: Stop.
6: 100 ευρώ.
0: 90 ευρώ, oh, ναι.
6: 100.
0: Ναι, μην αγχωρείς, 90. Περίμενε, να δούμε. Ήταν μεγάλη. Ήταν μεγάλη η βόμβα.
6: 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ.
2: Άρα καλυσκάσε.
6: 160 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας κέρδισε 80 ευρώ μετρητά.
2: 90
0: ευρώ μετρητά. 90. Ό,τι δεν πειράζει. Και έχασε άλλα 70, νομίζω, έτσι.
5: Α, γι' αυτό σκέφτηκες μήπως.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. 90 είναι καλά όμως.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς... Θα πιω κοκτεϊλάκια στην υγειά σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε και στις Σέρες και σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλοφάγωτα και να έχεις καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σου.
2: Επίσης και εσείς να περάσετε τέλεια, να ξεκουραστείτε και να γυρίσετε με δυνάμεις και με πολύ όρεξη για το χειμώνα που έρχεται.
0: Ευχαριστούμε, αγάπη μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Στα Σέρα, στην αγάπη μας. Με τα ωραία πεπόνια, τεσσεραϊκά. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε τη μεθαύριο, Λαν. Έλα, κόλα λέει, κόλα.
4: Αν είναι κόλα, σου.
0: Άλλα 100 ευρώ. Δεν θα πληρώνει. Αυτό το μήνα δεν πληρώνεις.

0: στο τελευταίο show τη σεζόν. Παίζουμε τη μεθαύρολα. Καλημέρα στο Ελενάκι μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που είναι εδώ και σήμερα και στην Ευαγγελία, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Μάγια μας να περάσουμε τέλεια, λέει. Και εσείς να περάσετε τέλεια, όλοι σας να περάσετε καταπληκτικά όπως δεν έχετε ξαναπεράσει ποτέ καλοκαίρι. Αυτό ευχόμαστε. Καλημέρα στον Παναγιωτάρα. Επειδή διάβασα την έρευνα, όταν λέει η Νάρση πάνω από 6 εννοεί διαφορετικά ή με τον ίδιο άνθρωπο. Διαφορετικά, Παναγιώτη. Αυτό εννοεί. Καλημέρα στην Αργυρούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για το birthday call που κάνετε στο αγόρι μου. Να περάσετε και εσείς τέλεια. Στον Δημητράρα που είναι εδώ. Έχουμε χάσει και πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι μπλεγμένα μέσα στο Beat the Bomb. Στη Μένη μας, ποδήλατα που κουνιούνται, λέει, έχουμε. Εμείς που κάνουμε spinning με μουσικάρες είναι σαν να χορεύουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Μανώλη. Τρεις ώρες δεν θα χορέψω ούτε στο γάμο μου τόσο πολύ. Να είστε καλά, έλα.
1: Λοιπόν, μία τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα με νεκρό έναν 26χρονο μοτοσυκλετιστή στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Πάμε στα ωραία όμως. Στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα tips από τα 300 ευρώ το μήνα στα 500 ευρώ το μήνα.
0: 6 χιλιάρικα διάβασα.
1: Ναι, 500 ευρώ το μήνα αντιστοιχούν, λέει, σε 6 χιλιάρικα.
0: Είναι πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά είναι.
0: Αφορολόγητο αυτά. Μπράβο.
1: Πραγματικά.
0: Ρε τον κουλί, ωραίος είσαι, ωραίος.
1: Και κυκλοφορούν, παιδιά, βιντεάκια,
0: ναι,
1: που δείχνουν το έργο από το μετρό Καλαμαριάς από μέσα.
0: Αλήθεια.
1: Και λέει είναι
0: υπάρχει
1: έτοιμο. Ναι, λέει.
0: Είναι αλήθεια δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν είναι.
0: Δεν μας κοροϊδεύουν.
1: Είναι μια ανάσα πριν από τη λειτουργία.
0: Το έχουν κάνει και πιο στυλάτο δηλαδή.
1: Είναι καταπληκτικό καλαμαριώτικο.
0: Σιγά μαρι. Εσύ κατευθείαν καλαμαριώτικο. Δηλαδή οι μισοί άλλοι τι είμαστε, πεταμένοι, δεν έχουμε ζωρέα μετρά. Δες κάτσε, έλα πες.
2: Λοιπόν, η Britney Spears, ναι, ξαναχτύπησε και
0: έκανε,
2: έβγαλε την μπλούζα
0: της. Αν νομίζω επώνησε.
2: Όχι, την ώρα που έκανε η πασία.
0: Έλα.
2: Και ξαφνικά δεν θυμόταν μάλλον γιατί δεν φορούσε εσόρουχα από κάτω.
0: Άιντε τώρα.
2: Ήτανε πάνω στο αλογάκι, το κοτόκ, το κοτόκ, το
1: κοτόκ,
2: το
1: κοτόκ.
2: Πετάει την μπλούζα, ξαφνικά βλέπει δεν φοράει τα εσόρουχά της.
0: Και τι είχαν
2: μετά. Και στο βίντεο μετά που ανέβασε, έκρυψε τα επίμαχα σημεία με διαμαντάκια emoji.
0: Μάλιστα. Είπαμε και η Britney πόσο την αγαπάμε, αλλά δεν είναι.
2: Δεν είναι καλά
0: και καλά. Τι να κάνουμε, θα μου πει και ποιο είναι καλά στο τέλος, θα ρωτηθώ κι εγώ. Έτσι, καλημέρα στην γλυκιά μου την Σταυρούλα, στην Μαρούλα μας, στον Νικολάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Στον Πάνο, στην Τάνια μας, στην Αγγελικούλα, στην Μαριάννα και στην Ελένη μας. Πολλά μηνύματα και σήμερα. Sorry αν σας χάνουμε, αλλά έχουμε να βάλουμε και μουσικές. Πρώτα όμως να πληρωθούμε γιατί φεύγουμε διακοπές.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Μυρίζει λουκουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού. Μάρε Νόστρα Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μάρε Νόστρα. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Δήμητρα. Καλημέρα στη Στέλλα μας. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στην Βεργίνα. Μπράβο. Καλημέρα και στον Χρήστο και στην Ραφαηλία. Στον Ντίνο, καλημέρα, καλημέρα. Και στον Μπιλάκο, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα, αλλά και στον Σάβα. Τηλέφωνο στην κοπέλα μου την Άννα που έχει γενέθλια 14 Αυγούστου. Αχ, δεν μπορούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε για τέλος. Ζωδιάκια στα γρήγορα.
1: Κρυός ημέρα, ξεκινάμε έντονη. Την ανάγκη να έρθεις πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάς. Σταύρος, ο λόγος σου είναι δυνατός και πιστικός. Δίδυμος, νιώθεις ότι οι συνθήκες λειτουργούν υπέρ σου. Καρκίνος, η αξιοπιστία και η σταθερότητα κερδίζουν το σεβασμό. Λέων, οι συζητήσεις που θα κάνεις ίσως αποδειχτούν πολύτιμες. Παρθένος, καλείσαι να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες.
2: Ζυγός, βρες λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν. Σκορπιός, η μέρα σε καλεί να βρεις καλύτερη ισορροπία. Το Ξώτης, η γοητεία και ο προσωπικός σου μαγνητισμός βρίσκονται στα καλύτερά τους. Εγώκερος, οι κόποι σου δεν πάνε χαμένοι. Υδροχόος, μην αφήσεις τις απόψεις των άλλων να σε απομακρύνουν από αυτό που πραγματικά πιστεύεις. Και τέλος, ηχθείς, η στήριξη που δέχεσαι από αγαπημένα πρόσωπα σε γεμίζει δύναμη.
0: Όπως καταλάβατε, χθες του απαγόρευσα να παίξει τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ πέρασε πολύ άνετα. Με μαγικό Κωνσταντέλια.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Όπως καταλαβαίνεις και την επόμενη σεζόν που θα επιστρέψουν στις 24 Αυγούστου.
1: Θα το ποντάρω, Βέρτα.
0: Δεν θα ποντάρεις ΠΑΟΚ. Ούτε τόσο δά.
1: Γιατί με την Άντρελεχτ να μην το ποντάρουμε.
0: Δεν θα ποντάρεις τίποτε. Τίποτε. ΠΑΟΚ πουθενά. Μόνο θα το βλέπεις και θα ακούς. Τίποτα άλλο. Μέχρι εκεί. Καλημέρα Γιώτα. Καλημέρα Μαρία. Κυριάκο. Καλημέρα Στέφαν. Καλημέρα Νίκο. Παράδειγμα.

0: τραγουδάρα από τα αρχές των 90's, αν θυμάμαι καλά, Νταρούντ στο Ζουρέτιο. Καλημέρα στο Παναγιωτάρα, θα μας λείψετε λέει. Σκάτσου, σου εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να βρεις το άλλο σου μισό.
1: Ευχαριστώ, πραγματικά.
0: Πραγματικά.
1: Αν και δεν το ψάχνω.
2: Αν και δεν το έχει χάσει.
1: Δεν το έχω χάσει, δεν το έχω ψάξει.
0: Ντροπή ρε. Καλή άδεια παιδιά από τη Βίκη. Καλημέρα στην Γιώτα μας, να περάσετε όμορφα. Δεν παίζει άλλο σταθμό στο μαγαζί, μόνο Ζουρέντιο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φιλιά πολλά από την εξωτική νέα πολιτεία Ευόσμου. Βέβαια. Έμενα εκεί 13 ολόκληρα χρόνια, φιλινάδα. Καλημέρα στο μαράκι μας. Σκάτς μακριά από τον ΠΑΟΚ. Θέλουμε να προχωρήσουμε φέτος. Οπότε μη μας ξανακουμπήσεις.
1: Εγώ είμαι εδώ για σας.
0: Ω Παναγία μου μακριά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο. Καλές διακοπές από τον Χρήστο 6 ετών και τον Πέτρο 4 ετών που σας ακούρησε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι τα τσακαλάκια μας. Και αυτή την εβδομάδα έτσι ακούνε λέει και θα πάνε διακοπές στην Βόρεια Εύβοια.
2: Έχω ακούσει ότι εκεί στη Βόρεια Εύβοια έχει ένα πάρα πολύ ωραίο ριζόρτ που είναι ωραίο για παιδιά.
0: Μπράβο! Και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Και έχουν πάει 2-3 φίλοι μου και μου λένε τα καλύτερα.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα στον Σάκη μας, ο οποίος μας εύχεται καλή άδεια. Και αυτός. Να περάσετε τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Το ευχόμαστε και σε όλους. Δεν μπορώ να ξέρω. Πρέπει να έχω απαντήσει πάνω από 200 μηνύματα αυτό. Και πρέπει να πούμε στο φίλο μου το Σκατζόκυρο ότι σαν
1: γενική ανασκόπηση.
0: Γενική ανασκόπηση.
1: Ναι.
0: Γενική ανασκόπηση και συγκεκριμένη όλου του χρόνου, όλη σεζόν.
1: Όλου του χρόνου.
0: Πω, κάτσε να βάλω μεγάλο τέτοιο. Τι να βάλω.
2: Μικρό χαρτί βλέπω, μην βάλει μεγάλο.
1: Το κανονικό άσε. 222 εκπομπές. 222 πετυχημένα ανέκδοτα.
0: Όχι!
1: 322 παίκτες στο Beat the Bomb μοιράστηκαν 9.500 ευρώ. 105 κοσμήματα λαβή δώσαμε και σύμφωνα με την Άση Βλάχου

0: κι αυτό. Η τελευταία που σου έχει μείνει είναι η Φένια. Θα μπορούσαμε, λέει, να κυλιόμαστε παρέα στην άμμο, αλλά αυτός το χαβά του, γι' αυτό πες μου ποιος ρώτησε αν είμαι ελεύθερη, γιατί είμαι.
1: Ω, το φενάκι.
0: Πάει και αυτή. Έκανε
1: φτερά. Τέλειωσε το καλοκαίρι.
0: Σαν την τελευταία εκπομπή πέρυσι, μα θυμάστε, δεν ξέραμε αν θα ξανακάνουμε μαζί.
2: Πόσο συγκινημένη.
0: Είχαμε δοκιμάσει μαζί και τον μπιλάρα μας, τον Βασίλη Βαρσάμι, τον Μαργαρίτη, τον Κεχαγιά. Γιατί δεν ήταν σίγουρο για άλλους λόγους αν θα κάναμε μαζί εκπομπή. Φέτος όμως, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα.
2: Ανανεώσαμε.
0: Θα είμαστε εδώ και την επόμενη σεζόν, δηλαδή από τις 24 τα παιδιά και από τις 31 εγώ, Αυγούστου. Οπότε 24 Αυγούστου ξανά η πρωινή σας παρέα ξεκινάει και όλος ο Ζου 90,8 το ραδιόφωνο πηγαίνει για την 24η ή 25η σεζόν. Τα έχω χάσει, θα τα μετρήσω όμως κάποια στιγμή. Από το 2003 ξεκινήσαμε.
2: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ φέτος τους ακροατές για τα άπειρα μηνύματα, την πάρα πολύ αγάπη που νιώσαμε και την αλληλεπίδραση που είχαμε σε κάθε εκπομπή, με τις έρευνες που λέγαμε, με τα μηνύματα, λίγο προβληματισμός, λίγο σουσού, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ναι. Περάσαμε καταπληκτικά. Ανανεώνουμε φυσικά για 24 Αυγούστου έτσι το ραντεβού μας. Να περάσετε υπέροχα, να χαλαρώσετε και εδώ θα είμαστε.
0: Και εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε
1: πολύ για όλα.
0: Και πες και εσύ, άσε τώρα.
1: Και συμφωνώ σε αυτό που είπε η Νάση, η συμμετοχή σας, δηλαδή με ατάκες, με το χιούμορ, να συμμετέχετε πάνω σε αυτά που λέμε και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να περάσετε τέλειες διακοπές και εσείς, να ξεκουραστείτε και εδώ όλοι μαζί πάλι 24 Αυγούστου.
0: Θα είμαστε εδώ στις 24 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Πήραμε μία απόφαση να μην σας βάλουμε φέτος καθόλου τα καλύτερά μας καθημερινά. Να σας λείψουμε αρκετά και να τα ξαναπούμε στις 24 Αυγούστου. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ μεγάλα νούμερα που είχαμε φέτος και ακόμα περισσότερο στο γυναικείο κοινό, σε όλες τις ηλικίες. Ήταν μεγάλη μας τιμή που μας ψηφίζετε συνέχεια έτσι και μας δίνετε πολλές πρωτιές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και είμαστε μόλις στη δεύτερη σεζόν που κάνουμε πρωινό. Αυτά. Καλά να περάσετε, καλά μπάνια να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να πιείτε όσο αντέχετε, όχι πάρα πολύ. Αλλά τι να πω άλλο, να σας αφήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο ελπίζουμε κάπου να το χορέψετε. Έψαχνα να βρω κάτι, δεν το βρήκα. Είσαι πάρα πολύ τυχερή. Είσαι πάρα πολύ τυχερή που δεν το βρήκα.
2: Τι ήθελες να με ξεφτυλίσεις τελευταία εκπομπή, δεν τρέπεσαι?
0: Γιατί καλή να σε ξεφτυλίσω?
2: Δεν ξέρω, για να λες ότι είμαι πολύ τυχερή. Τίποτα, που βρίζω, τι κάνω?
0: Ήταν αυτή η περιβόητη ατάκα εσύ που είχες πει φέτος, άμα θυμάσαι.
2: Έχω πει και πολλά, να θυμάμαι.
0: Ναι ρε εσύ, αλλά δεν τη βρίσκω.
2: Τι, ποιο?
0: Άμα τη βρω, παιδιά, θα σταματήσω τραγούδι για να το βάλουμε. Καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περάσετε υπέροχα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
4: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
8: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Ελάτε να την περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω. Ο κόσμος πάει, ο κόσμος έρχεται, ο ένας φωνάζει, ο άλλος τσιρίζει. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πού θα πάμε κι εμείς στις καλοκαιρινές μας διακοπές? Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Θα πούμε τα νέα μας. Εννοείται σουσού στο Viber 6931-908-908. Θα αποχαιρετιστούμε και θα ακούσουμε επιτυχίες. Αλήσει εκεί, φέρνω σε λίγο. Hugh Gale, τώρα όμως ξεκινάμε με μια επιτυχιάρα. The Second Voice. Let me be. Καλή σου μέρα.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

Είμαστε Alicia Keys και Jay-Z στον αέρα του Zoo 90,8 και Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο στο τελευταίο Coffee Time αυτής της σεζόν. Και τι ωραία που περάσαμε και αυτή τη σεζόν. Είναι Παρασκευή σήμερα, τελευταία Παρασκευή του Ιούλη, 31 Ιουλίου. Και από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία κλασικά, παιδιά, εικονογραφημένη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Καθαρό τον βλέπω τον ουρανό με ηλιοφάνεια. Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων είναι σήμερα. Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ και παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, συγγνώμη. Ο Ευδόκιμος έχει γιορτή και η χρόνια πολλά στα λιονταράκια μου. Τα νέα σας περιμένω στο Viber 6931 908 908 και σας κερνάω τώρα μια J-Lo. Save me tonight.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Want to get naked with you, Playmen και Νταμιάνου. Στον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Ένα αμυδό σου σήμερα, ένα τελευταίο θερινό σου νεμαδάκι στου φίλου μου. Στην Επιλέα θα σα πάω στο αγαπημένο μα θερινό που έχει και πάρα πολύ εύκολο πάρκινγκ, έχει και πάρα πολύ άνετε έτσι του σκηνοθέτη καρέκλε. Να απολαύσετε όποια ταινία παίζετε αυτή τη στιγμή. Μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα, μου γράφει σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Στο μεταξύ είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που έχω κλείσει να φύγουμε απευθείας μετά την τελευταία εκπομπή. Παιδιά, δεν έχω προλάβει να κάνω βαλίτσες. Είμαι της τελευταίας στιγμής, αλλά νομίζω έχει φτάσει πολύ τελευταία στιγμή και σίγουρα θα ξεχάσω κάτι. Πες μου λίγο τι ξεχνάς όταν κάνεις βαλίτσα. Κοίταξε, άμα πάρεις την ταυτότητα ή το διαβατήριο, όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται, ρε παιδί μου. Dua Lipa φέρνω τώρα και Love Again στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη, αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόλο.
5: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιλιό.
6: Πολύ σεξι.
4: Ε, κάτσε ρε φίλε.
7: Έλα ρε, δεν λένε για τσιλιό με σε ειδήσει.
8: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
9: Απίθανα πράγματα.
7: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
10: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
4: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Εσένα θέλουμε.
0: Κάθε πρωί στις 7.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Ναι, είμαστε παρεούλα εδώ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη on air μέχρι τις 2. Πολλά φιλάκια να στείλω στον Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει κινησούλα στον περιφερειακό. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά, από περίπου Ευκαρπία, το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι Επταπύργιο. Εκεί λίγο είναι κόκκινα τα πράγματα, αγαπημένοι μου οδηγοί. Να έχετε το νου σας. Τη Ζέινα φέρνω τώρα και το Σαν Αντώ.

Taylor Swift, ένα μαρτύριο σήμερα τελειώνει. Για τρεις εβδομάδες, παιδιά, δεν θα ξαναδώ μπροστά μου το Χρήστο το Κουμακίδη. Φρόντισε, ρε, να πάω διακοπές και να μου στέλνει συνέχεια TikTok. Ξέρετε τι κάνει, ε? Μου στέλνει παντού όπου, σε όποιο social υπάρχει, ο Χρήστος θα στείλει ένα μήνυμα. Λοιπόν, Ειρήνη Κακούρη μαζί σας μέχρι

0: Pizza.gr και τηλεφωνικά στο 2310-22-63-18. Ένα σύντομο break θα κάνω και έρχομαι σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Σάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
9: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
17: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
18: έως 200 ευρώ μετρητά.
17: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
19: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.

0: Παρούσα, παρούσα. Εδώ είμαι φυσικά. Δεύτερη ώρα Coffee Time στην τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν. Παρασκευούλα σήμερα, όχι οποιαδήποτε Παρασκευή. 31 Ιουλίου, τελευταία του Ιουλίου. Ελπίζω όλοι και όλες να μου είστε πάρα πολύ καλά. Να είστε στο ίδιο mood σε φάση φεύγω διακοπές αύριο. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber για να ακούσω τα νέα σας. 6931-908-908. Και εγώ σου έχω ετοιμάσει 10 επιτυχίες σε σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με αγαπημένο Bad Bunny. Και Νουβαγιόλ παίζει δυνατά στον Ζου.
1: Νουβαγιόλ!

Σακυρά, αντίκτη του γιου και ο τυχερός μας ακροατής θα την απολαύσει ζωντανά στη Μαδρίτη το Σεπτέμβριο. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Παρασκευούλα σήμερα 31 Ιουλίου θα σας άφηνα χωρίς ζώδια καλοκαιριάτικα. Έχω τα τρία τυχερά ζώδια της εποχής του Λέοντα, δηλαδή θα διανύσουμε αυτή την περίοδο από 22 Ιουλίου μέχρι 22 Αυγούστου. Είναι ο Ταύρος, είναι ο Λέων, αλλά και ο Σκορπιός. Αχ, βρε, τυχερά μου ζωδιάκια, θα περάσετε πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι. Lady Gaga φέρνω σε λίγο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, τώρα BB Rexha και Faithless. Είναι το New Religion και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Bradley Cooper είναι το Shallow στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και στο Zoo Χαλκιδικής, δεν θέλω να ξεχνιέσαι. 99,5. Believe it or not, δεν έχω ξεχάσει ποτέ πράγμα φεύγοντας από ένα ξενοδοχείο. Ρε παιδί μου, τα βάζω όλα μέσα στη βαλίτσα μου. Ειλικρινά, τόσα χρόνια δεν έχω χάσει τίποτα. Βλέπω όμως, λέει, τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα που ξεχνάνε οι Έλληνες ταξιδιώτες στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Φαντάζομαι και το πρώτο πράγμα πάει κάπου το μυαλό σας. Είναι οι φορτιστές τηλεφώνων. Έχουν παίξει και αντίστοιχα έτσι βιντεάκια στο TikTok που οι φορτιστές χαιρετάνε τον ιδιοκτήτη. Ο Δοντόβουρτσης, εντάξει, ζούμε και χωρίς αυτές. Ρολόγια. Απορώ πώς ξεχνάς το ρολόι σου. Ρούχα, εντάξει, κλάσικα, ακουστικά, κοσμήματα, πιστωτικές κάρτες. Έλα, Χριστέ. Φάρμακα, γυαλιά και δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάτι άλλο που έχεις ξεχάσει και θέλεις να μου το γράψεις στο Viber στο 6931-908-908. Τρενάκρια φέρνω τώρα και Αλεξάνδρε Σταν. We are free.

0: τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κύριε κοπέλα.
6: Τροπή.
5: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
7: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Πώς κάτσε πως έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσόντα.
6: Δεν είναι τσόντα.
5: Συγγνώμη φίλε.
7: Δεν το δέχομαι.
5: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
7: Με το χέρι στην καρδιά.
5: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
8: Ό,τι είναι τώρα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
8: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
6: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
5: Εγώ θα έρθω 31.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σόλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
5: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Επιστροφή στις επιτυχίες, επιστροφή στον Ζου 90,8. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα στους δρόμους της πόλης, αλλά χάιρι δεν θα δούμε. Βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση στο περιφερειακό, μάλλον συνεχίζει να έχει κίνηση. Και στην κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκεί στην Ευκαρπία, βλέπω κόκκινο. Γενικά, μην το προτιμήσεις. Το κέντρο είναι καλύτερο και η Λαγκαδά, βλέπω, είναι λίγο φορτωμένη προς το κέντρο.

μας. Χάρισε πολύ ωραία διαμαντάκια φέτος ο Alex Warren, Fever Dreams στον Zoo 90,8. Ο Στέλιος μου λέει εδώ πέρα με τα πράγματα που ξεχνάμε στο ξενοδοχείο. Εγώ ξεχνούσα λέει την ταυτότητα, την οποία κρατούσαν με το που πήγαινες για τα στοιχεία και φεύγοντας απλά έλεγα γεια και δεν έπαιρνα ποτέ την ταυτότητα. Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Ερχόταν λέει ταυτότητα πάντα ταχυδρομικά στο σπίτι. Να στείλω πολλά φιλιά στον Τζον Τζάν, η Χριστίνα είναι εδώ, Μαρία. Πολλές υπέροχες ευχές για καλές διακοπές, παιδιά μου αγαπημένα. Μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 με ιστορία που ξεπερνάει 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών και μπορείς να κλείσεις μια εξανάγκηση Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Ή να κλικάρεις τώρα delta360.gr ή να καλέσεις το 2310 2263 18.

0: Stars. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευθερία.
1: Φλοπ, φλοπ.
3: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
4: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
3: Δεν ξέρω, σε εσένα την ωραία μιλάει το στόμα.
4: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ, παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
5: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 μετά.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service.

0: αυξημένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και πάμε για την τελευταία μας ώρα, για την τελευταία τη σεζόν εκπομπή. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Καλό μεσημέρι και καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ανοιχτό το Viber φυσικά για να ανταλλάξουμε ευχές. 6931-908-908. Είστε πάρα πολύ σήμερα. Πολλά φιλάκια να στείλω σε όλους. Λίγο σου θα κάνουμε ρε παιδιά και αυτή την ώρα, αυτό το 60 λεπτό. Έχω φυσικά επιτυχιάρες. Αριάννα Γκράντε σου φέρνω σε λίγο. Ζούνα Bad Bunny με Τεμποτέ που αγαπώ. Αλλά ξεκίνημα τρίτη ώρα με Σακύρα και Μπέρνα Μπόι. Είναι το αγαπημένο Νταϊντάι και παίζει στον Ζου.

You Love Me, Ariana Grande, που σήμερα κυκλοφόρησε και το άλμπουμ της Petal. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στην παρέα στα 16 μετά τη μία είμαστε. Λοιπόν, εξάγουμε πολιτισμό στο εξωτερικό, παιδιά, διότι πήγε η Κέλλη Κελεκίδου και είδα χθες το βιντεάκι της στο TikTok και σε κάποια δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, σκάλωσα και λέω τι κάνει τώρα μες στην ιστορική στο Αγγελερία Βιτόρια Μανουέλε. Η καλλιτέχνητα βρέθηκε πάνω από το παγκοσμίω διάσημο μοσαϊκό δαπέδου που απεικονίζει ένα όρθιο τάβρο. Εντάξει, είναι πολύ κλασικό, το έχουμε δει όλοι που πάμε και κάνουμε κύκλου. Εκείνη όμως, αντί να κάνει κύκλους, έριξε μία ζεμπεκιά. Οπότε, είδατε, εξάγουμε τον πολιτισμό μας και στα Μιλάνα. Lady Gaga, τα μην πάλασα λίγο. Ράφα Γκουίντο τώρα και Φάμα στον Ζου.

Πόσο υπέροχο τραγούδι από Eminem και Ριάννα στον αέρα του Ζου 90,8 στα 30 ακριβώς λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Ήρθε σήμερα που λέτε η Ιωάννα, η μικρή της Νάντσης, και φορούσε ένα καπελάκι που έγραφε πάνω λαμπούμπου. Και θυμήθηκα τι συνέβαινε πέρσι που τρέχαν όλες άντρελες να πάρουν λαμπούμπους, να στολίσουν τσάντες, κακό ιστορίες. Εν τω μεταξύ έπεσα πάνω σε μία είδηση που λέει ξεχάστε τα λαμπούμπου. Το μυρούμι είναι η νέα τάση στα αξεσουάρ τσάντας. Είναι ένα λέει ντροπαλό και περίεργο ρομποτάκι, ένα πολύ χνουδωτό ρε παιδί μου. Γιατί να βάλεις τέτοια πράγματα πάνω σε μια τσάντα, δεν καταλαβαίνω. Τώρα άλλο αυτό. Λοιπόν, μαζί μας οι ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε μια εξενάξη κιόλα σήμερα. Θα βρεις την σχολή Δέλτα Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλου. Τέλους, ή μπορείς να καλέσεις στο 2310 22 63 18 και φύγαμε για Άρτζη Μελωδία.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκε στα καρδιά.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζε έχει τη λήψη, ναι. Να στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε!
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
2: Σε περνήσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό. Hey! We play the hits.
12: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Άργησε ένα δευτερόλεπτο να βγω στον αέρα, γιατί έχω γουρλώσει τα μάτια μου στο χάρτη και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός, παιδιά, είναι απάλευτος. Μην τον επιλέξεις καθόλου. Γενικά και στα δύο ρεύματα βλέπω ότι υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Έχει όμως και αρκετή κίνηση το κέντρο της πόλης. Στη Τσιμισκή τη βλέπω μποτιλιαρισμένη. Και η Λαγκαδά, να πεις, έχει ένα θεματάκι μικρούτσικο. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα. Μάλλον έχετε πάρει τα μάξια για να κάνετε τις τελευταίες δουλειές. The Second Voice τώρα και Let Me Be.

χαρούμενο vibe και τον Bruno Mars που πολύ πολύ αγαπάμε. Τελειώνουμε το τελευταίο coffee time αυτή τη σεζόν. Φιλαράκια μου αγαπημένα, να έχουμε έναν υπέροχο Αύγουστο. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Διακοπές δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να πας κάπου. Απλά να διακόψεις αυτό που κάνεις, όπου και αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι στο σπίτι, ρε παιδί μου, να κοιτάς το ταβάνι. Να περάσετε υπέροχα με αγαπημένα πρόσωπα. Να έχετε ωραίες στιγμές, ωραίες αναμνήσεις. Και ξανά τα λέμε Δευτέρα 24 Αυγούστου να κάνουμε κι εμείς τις διακοπούλες μας. Σας αφήνω στα χέρια του Χρήστου Ντοκουμακίδη που σήμερα πραγματικά μου έχει βγάλει την ψυχή. Τελευταία μέρα είναι, έλα. Μέχρι τις 4, ενώ ακριβώς στις 4 έρχονται και οι τρελοί μας. Οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα, μην τους χάσετε. Καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού μάλλον. Τα ξαναλέμε πολύ πολύ σύντομα στις 24 Αυγούστου. Φιλάκια πολλά!

0: σου πω να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
5: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Σήμερα, Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4, στο τελευταίο μας μεσημέρι για αυτή τη σεζόν. Τα επόμενα 120 λεπτά λοιπόν μας ανήκουν και δεν θα τα κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Θα τα κάνουμε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Οπότε, μείνετε μαζί μου, 10 επιτυχίες στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς διακοπή καμία για διαφημίσεις. Και πρώτος, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε τέτοι,

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Και ξαφνικά κλείσε τα μάτια μου για 20, για 3 λεπτά και ο χρόνος γύρισε 20 χρόνια πίσω. Αυτά είναι Linkin Park με το In The End. Ο γλυκούλης ο Bill Nike, τελευταία εκπομπή σήμερα. Έκατσα και μου βάλει τέτοιο classic. Bill Nike, πολλά φιλάκια ρε φίλε κιόλας. Τον έχω παιδέψει να ξέρετε το βασί αυτή τη σεζόν. Και αυτός ξηγείται σπαθή. Χρήστος Δοκμακίδης και ζουμένες σε μια κρίση ειλικρίνειας. Μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει γενικά αυτή η Παρασκευή. Αλλά τα πούμε στο Viber 6931 908 908. Άνιμα και λύσα τώρα, Bad Angel.

Τρομερός Bad Bunny, Nueva York, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και που λέτε, τι διαβάζω, δεν έχουμε νεάκια. Γίνονται πραγματάκια στην Κοζάνη, λέει, ξενύχτηκε ουρές έξω από το δικαστικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν οι άνθρωποι διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Μεγάλη ταλέπα κι αυτό. Γιατί λέει, οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίων από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, παρακαλώ. Αν δεν θες να βγάλεις, παιδί μου, νέα ταυτότητα και θες να βγάλεις διαβατήριο. Αλλά και εμείς, ρε παιδί μου, ακόμη και σε αυτό, είμαστε τη τελευταία στιγμή, έτσι. Τη τελευταία στιγμή, κανονικότατα. Δηλαδή, έπρεπε να περιμένεις όταν φτάσουμε σχεδόν Αύγουστο, μήνα και Δευτέρα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα για να τέτοιο. Είμαστε αυτοί. Hugel David Guetta, French Montana, τώρα. Shine.

0: μετά τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Κύριε κοπέλα.
6: Τροπή.
5: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
7: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Πώς κάτσε πώς θα έκανε το γαϊδουράκι.
8: Καλέ
5: τσότα.
6: Δεν είναι τσότα.
5: Συγγνώμη φίλε.
7: Δεν το δέχομαι.
5: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
7: Με το χέρι στην καρδιά.
5: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω. Τόσο δούλη.
8: Ό,τι είναι τώρα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
9: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
5: Εγώ θα έρθω 31.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγα 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή παντού.
14: Και online.
13: Pet Shop 88.gr.
15: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με το COSMOTE 5G WiFi, το οποίο σου λέει ότι μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

λένε και Love Me Not στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια 32 βαθμοί Κελσίου και έξω στη Θεσσαλονίκη. Μη με βρήσεις, αλλά νιώθω ότι έχει μπει λίγο αυτή η αυγουστιάτικη ζέστη, λίγο πιο γλυκιά, όπου έχει και λίγο δροσερό αέρα. Και αυτό το 32 δεν είναι τόσο σκληρό όσο ακούγεται. Τώρα, αν βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, κάπου πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε πιο απομακρυσμένη περιοχή και ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ, να ξέρεις ότι με το Κοσμοτέ 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού, έτσι. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες, κοσμοτέ.gr.

0: hours. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδικα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εμπνέ μαλακά.
8: Καθημερινά 4 μετά.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
13: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και όποιος αντέξει.
12: Joyride.
14: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
13: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
12: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
13: Νέα εποχή Waterland.
12: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
20: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
21: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
20: Στα καταστήματα For All. Καθημερινά επιστρέφεις

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρε λατριές. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην μου πάτε πουθενά, γιατί λίγο πριν τις 3:20 παίζουμε το τελευταίο για αυτή τη σεζόν για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεάν επιταγή για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Υπέροχη συνεργασία από Jennifer Lopez με τον David Guetta στην παραγωγή Save Me Tonight στον Zoo 90,8 και στη Ζουμένια. Φιλάκια πολλά στη φιλενάδα την Ελένη που γράφει εδώ: θέλω να δω τι θα μας βάλει σήμερα στο Ναι Ποιος Είναι για να είναι αέρινη έξοδος από τη σεζόν. Μόνο αέρινη έξοδο ετοιμάζω και υπόσχομαι, Ελένη μου, να ξέρεις και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

αυτά. 69-31-908-908. Θέλω να μάθω ποιος ήταν ο αηδός που μόλις ακούσαμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά το Korean Crunch by Stavros Varthalidis, το ζουμερό buttermilk chicken αυτού του μπέργκερ με τη χρυσαφένια κρούστα, με σριρά τσαχάνι γκλέι, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί, τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου μέσου σάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Περιμένω μέχρι και 26 τις απαντήσεις για το ποιο ήταν αυτό που τραγουδούσε το συγκεκριμένο τραγούδι και 29 περίπου επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερή. Καλή επιτυχία! Επιτυχία!

Λάιλα και Σανέλ στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Η ανταπόκριση σας στο Viber συγκινητικότατη σήμερα με το τελευταίο ναι ποιος είναι τη σεζόν ήταν ο εθνικός μας στάρ Ανδρέας Ευαγγελόπουλος. Δεν μπορούσε να κλείσει πιο σωστά το συγκεκριμένο παιχνίδι για εφέτο. Φίλη Γεωργία, συγχαρητήρια μέσα από τη σωστή σου απάντηση. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Και για σένα, φίλε, που βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει κανένα πρόβλημα. Κοσμοτέ 5G WiFi. Μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και αμέσως τώρα τρομερό throwback, Maroon 5, Christina Aguilera.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
3: Προσοχή ρε μ***α!
4: Τον πατάω, μπείτε δε σοχ. Εγώ τον πατάω επίτηδες, λέω δεν σηκώθηκες τα καρδιά.
5: Ρε πας καλά.
4: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψη, να στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
6: Το ρίξε. Μπαμ!
2: Χαίστηκε.
3: Το παρεθείτε!
2: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
4: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
2: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
4: Εγώ θα έρθω 31.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
14: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
15: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
16: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. We play the hits. We play the hits.
4: Super Bowl. Super Bowl. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 στην τελευταία εκπομπή της σεζόν και επειδή Αύγουστος μπαίνει δεν θα σας κουράσω με περισσότερα. Πάμε όλο τάχος μέχρι το τέλος της ώρας να αποχαιρετιστούμε όμορφα και τώρα μουσική. Σακύρα Μπέρνα Μπόι. Die die.

0: Άρε Τέιλορ, ξεσκίστηκες με αυτό το τραγούδι. Σχεδόν μαζί, ρε κορίτσι μου, την ξεκινήσαμε τη σεζόν και μαζί την κλείνουμε. Ήταν Τέιλορ Σουίφτ με το The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8 και κάπου εδώ τελειώνει η Zoomania για αυτή τη σεζόν. Αμέσως μετά έρχονται ακριβώς στις 4 οι Troublemakers. Ένα ευχαριστώ θα σας πω για όλη την παρέα που κάναμε από τα τέλη του περσινού Αυγούστου μέχρι και τώρα. Έρχονται 3 εβδομάδες ηρεμίας και ανεμελιάς και γενικότερα μια περίοδος που όλη η Ελλάδα θα δουλεύει και δεν θα πολύ δουλεύει. Και θα πω ότι καλώς έρχεται, γιατί βρισκόμαστε σε ένα 2026 με πολλή πληροφορία. Πολλές φορές όχι ευχάριστη πληροφορία, και ένα διάλειμμα από την πραγματικότητα θα κάνει ένα καλό σε όλους μας για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και τέλος του μήνα και από αρχές Σεπτέμβρη να επιστρέψουμε πάλι έτοιμοι και γεμάτοι να σκίσουμε σε όποιο τομέα θέλουμε. Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ακριβώς στις 2 το μεσημέρι. Καλό σας καλοκαίρι!
1: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterland. Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλή

Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemaker.
1: Έλα παιδιά, έφτασε.
2: Πες μου το ναι, κορίτσι.
1: Φυλακή να ήμασταν, έτσι δεν θα κάναμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή παιδιά, τελευταία του Ιούλη. Τελευταία και για εμάς που φεύγουμε για άδεια σήμερα.
3: Τι καλά, θα βρέξουμε τα κουρδουμπουλάκια μας.
1: Όλα θα τα βρέξουμε.
4: Αχ, τι ωραία μωρέ. Εντάξει, τρεις εβδομαδούλες τις χρειαζόμαστε.
1: Τις χρειαζόμαστε αλήθεια. Να γεμίσουμε μπαταρίες και να γυρίσουμε πίσω καλύτεροι από ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, Troublemakers, Μαργαρίτσα και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατέρινα Καρακιτσάκη, μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους. Αυτή η τελευταία εκπομπή φυσικά έχει πολύ ωραία πράγματα.
3: Φυσικά και έχει ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά. Δηλαδή, έτσι είναι ανέργων, καλαμπούρι από το Κελεπούρι, πρόταση βραδιάς.
4: Διαγωνισμούς, αδόπανα, κακοποιητή και θα του βάλουμε και νεύτη.
1: Και έχουμε και μικρές αναδρομές, έτσι.
4: Έτσι,
1: μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα όμως, παιδιά, με τραγουδάρα αμέσω στο Upside Down για το ξεκίνημα τη τελευταία εκπομπή εδώ στο Zoo 90,8.

0: Me Be, The Second Voice και ζου 90,8 σε αυτή την υπέροχη Παρασκευή, Κατερίνα.
1: Και αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εκφραστικά άτομα που θέλουν να μοιράζονται τις φιλοσοφίες τους με όλους και απαιτούν την αμέριστη προσοχή σας. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, στην Ευδοκίμη, στον Ιωσήφ, στην Ιωσήφίνα και στον Φρυδερίκο.
0: Μάλιστα, χρόνια πολλά.
2: Και το Γρηγόρη μας.
0: Και το Γρηγόρη μας, ρε παιδιά.
2: Το παραγωγό μας εδώ, το Σταμπούλογλου, υποστηρίζει πάντα το παιδί. Και τα ό,τι και να κάνουμε, δεν έχει ήδη.
0: Καλύτερος.
2: Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική 99,5. Φυσικά μην ξεχνάτε Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Έτσι, τα φιλιά μας σε όλους. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Where are free? Έρχεται στο Zoo 90,8 και παίζει δυνατά.

0: Μπούσι.
1: Λοιπόν, εδώ παιδιά, κατευθείαν Ιταλία μεταφερθήκαμε. Περσέμπρεση εδώ στο Ζου 90,8.
2: Για να σα πάω εγώ κατευθείαν στον Άγιο Παύλο, εδώ βλέπω κίνηση από την Ιταλία. Κατεύθυνση προ τα δυτικά θα έχετε το νου σα. Από μετά το τούνελ μέχρι και 40 εκκλησίες. Στην Ευκαρπία επίση τα νοσοκομεία έχει θεματάκι. Η Μίκη Θεοδωράκη έχει θεματάκι. Η Λεωφόρος Νίκης και η Τσιμισκή έχουν θεματάκια. Αυτά προ το παρόν.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα που σας έχω βρει. Παιδιά, τρεις ελληνικές πόλεις είναι ανάμεσα στις 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για street food. Εντάξει, εγώ τα περίμενα να σας πω.
1: Θεσσαλονίκη είναι σίγουρα μέσα.
3: Την αλήθεια, ναι. Η Αθήνα, παιδιά, βρέθηκε στη δεύτερη θέση χάρη στην ποικιλία κουζινών και τη μεγάλη πυκνότητα πολιτών. Ενώ η Θεσσαλονίκη κατέλαβε, παιδιά, την τρίτη θέση. Ξεχωρίζοντας για τις οικονομικές επιλογές της.
1: Πρώτη.
3: Η Ρόδος, παιδιά, επίσης βρέθηκε έκτη συνολικά και πρώτη προς τις καλύτερες αξιολογήσεις, αλλά πρώτη στη λίστα, στην κορυφή, ξέρετε ποια είναι?
1: Ποια?
3: Το Παρίσι. Ακραίο, δεν το περίμενα.
1: Συγγνώμη, η Αθήνα είναι δεύτερη από όλο τον κόσμο.
3: Δεύτερη, ναι, τρίτη Θεσσαλονίκη.
1: Α, όχι, όχι, λάθος είναι η Αθήνα.
3: Έκτη η Ρόδος και λέει στην κορυφή της λίστας αναδείχθηκε το Παρίσι μετά την αξιολόγηση των πολιτών σε 100 δημοφιλείς πόλεις με βάση διαφορετικά κριτήρια ποιότητας και προσβασιμότητας.
1: Έλα ρε παιδιά τώρα, να μην υπάρχει μια Ιταλία μέσα, μια Ισπανία. Τόσο,
3: δηλαδή... Η Ρώμη είναι 7η.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
3: Το Λονδίνο είναι 5ο. Εντάξει, έχει street food.
1: Το Άμστερνταμ, το Άμστερνταμ που είναι street η πόλη τη γευσογνωσία.
3: 10ο.
2: Street food λέει, δεν λέει για φαγητά.
1: Α, για street food.
2: Εγώ θα περίμενα να έχει ασιάτικες πόλεις μέσα που είναι φημίζονται.
3: Ναι, όντως. Βιετνάμ έχει αυτό.
2: Το τι Βιετνάμ, να πω, παιδιά. Πόλεις.
3: Ανόη.
2: Το Ανόη, οκ.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι επιτυχία είναι απίστευτη αυτή που έρχεται τώρα.
2: Δώσ' το, δώσ' το.
1: 2010, να ήταν 11, άντε και 12 το πολύ. Είναι από Κίμο, το Beautiful Lie και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Τζοντζάν. Γεια σας παιδιά και καλή εκπομπή. Καλή τελευταία εκπομπή παιδιά σήμερα. Αποχαιρετούμε για καλοκαίρι. Έχουμε πάρει κανονικά τα κουβαδάκια μας, τα ζωσίβια μας, τις μάσκες μας. Θα τα δείτε όλα σε λίγο στο βίντεο που θα ανέβει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι έχουμε τώρα, καλέ.
2: Πρόταση βραδιάς, θα σας πάω δίπλα εδώ στο Σταυρό, γιατί έχει μια σπουδαία παιδική παράσταση με τα Minions.
0: Wow. Αλήθεια.
2: Ναι, ρε φίλε. Τι καλό. Εγώ θα πάω εδώ.
0: Είναι θέατρο, είναι.
2: Θέατρο, θέατρο, όχι σινεμά.
0: Έλα, ρε εσύ.
2: Θα έχει πολύ πλάκα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο
2: Χριστουγεννιάτικο.
0: Πάρα πολύ τρόμαξα τώρα γιατί κοιτούσα αλλού, ε.
1: Που το δίνουμε το κουκουνάρι μας στον κύριο Μαστροστρίγκο.
0: Έλα, τι έχει κάνει εδώ το κμακιδάρος πάλι τώρα, μισό.
3: Πήρε τα αλφάδια μου, πήρε τα αρχίδια μου αυτό.
0: Καλέ!
1: Δεν το βάλε πάουσα.
0: Μας έχει καταστρέψει ο Γρηγόρης τελευταία εβδομάδα.
1: Ο Γρηγόρης μας.
0: Ζητάω συγγνώμη πραγματικά. Δεν έβαλε μπίπ εκεί που έπρεπε. Τι να πεις τώρα. Πάμε σε ένα break και άστο.
4: Τις 4.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Κύριε κοπέλα.
9: Τροπή.
8: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
9: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
8: Πώς κάτσε πως έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσόντα.
9: Δεν είναι τσόντα.
8: Συγγνώμη φίλε.
9: Δεν το δέχομαι.
8: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
9: Με το χέρι στην καρδιά.
8: Ναι, η ρηχή διείζητηση. Πώς να σου το πω.
9: Τόσο δούλη.
1: Ό,τι είναι τώρα.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
1: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
9: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
8: Εγώ θα έρθω 31.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5. Ζου 90,8. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Ναι, για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την Καντίνα Delicatessen. Το τελευταίο γεύμα για αυτή τη χρονιά.
0: Από την Καντίνα Delicatessen, ναι. Η οποία για όλη τη σεζόν φέτος έδινε πάρα πολύ ωραία γεύματα. Πάρα πολύ κόσμο έφαγε στην Καντίνα Delicatessen. Και χαιρόμαστε, ναι, πάρα πολύ, έτσι, που είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε πάλι με αυτό το κατάστημα, ναι, και να έτσι δίνουμε έτσι πολύ ωραία δώρα στον κόσμο.
1: Και μας άρεσε που μας στέλνετε και φωτογραφίες όταν τρώγατε το γεύμα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βρείτε ποια λέξη έχει βάλει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Σαμουκούλ.
0: Σαμουκούλ. Σαμουκούλ. Αμά.
2: Με το που περνάει ένα σαμουκούλ. Σαμουκούλ.
0: Εκεί που κοιμάσαι στην παραλία ξυπνάς.
2: Κατευθείαν θα
0: κατευθείαν
2: πάμε.
0: Λοιπόν, γεια σας, καλησπέρα σας.
3: Χαίρετε.
0: Ούτε τηλέφωνο δεν έδωσα, βρε. Το όνομά σου?
3: Ανδρέα.
0: Ανδρέα, τι κάνεις, είσαι ο τελευταίος παίκτης για αυτή τη σεζόν, για αυτό το παιχνίδι.
3: Ήθελα να είμαι ο τελευταίος παίκτης τη σεζόν, γι' αυτό
0: πάρε τα γρήγορα. Λοιπόν, Ανδρέα, ποια λέξη ψάχνουμε?
3: Λουκουμάς.
0: Μπράβο, ρε, Ανδρέα! Ένα υπέροχο γεύμα από την Καντίνα Delicatessen. Θα πας, θα φας, θα πεις, παιδιά, είμαι ο τελευταίος για αυτή τη σεζόν. Θέλω ένα ωραίο περιποιημένο γεύμα από τους Trouble Makers, εντάξει?
3: Τέλεια, τέλεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους, παιδιά. Λοιπόν, μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε... Πήρες να... Τι είπα, όχι. Ωρε, φίλε. Έλα, παιδιά. Έλα, φεύγουμε σε άδεια.

0: Sports Car και ζω 90,8 και κάπως έτσι, παιδιά, πάει η πρώτη ώρα.
1: Α, τι έγινε.
0: Τι έκανα. Ακούγεται το βίντεο, συγγνώμη, παιδιά. Ανεβάσαμε το βίντεο, πείτε να το δείτε στο Zoo Radio στο Instagram.
1: Εγώ το μεταξύ δεν πρόλαβα να το.
0: Πάρα πολύ ωραία δουλειά έκανα.
2: Μπράβο, Μαργαρίτη, έβγε.
1: Πόλη στην Εύβοια που σε δροσίζει τις καυτές μέρες.
0: Τι θα πει τώρα.
1: Ανεμιστήρα είναι τα στήρα.
2: Αστήρα.
0: Αστήρα είναι η πόλη, έτσι λέγεται.
1: Ναι.
2: Α, δεν την ξέρω. Χαιρετίσματα να στείλουμε.
0: Χαιρετίσματα στα στήρα. Λοιπόν, παιδιά, είναι στα στήρα ή ύστηρα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Πού να ξέρεις κι εσύ. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Taylor Swift, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Έχουμε άλλες δύο, μην πάτε πουθενά. Overlight και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
1: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα από 88.gr.
8: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή. Μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
15: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Beat the bomb.
17: Beat the bomb.
16: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Εδώ
1: είμαστε, η ώρα είναι 5 μέχρι και τις 7 παρέα σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα.
2: Γιατί γελάτε, εντάξει.
3: Πήρε το μάτι μου.
1: Αυτό, αυτό.
3: Ο
1: Αιγαίο. Τι έχουμε δεύτερη ώρα.
3: Έχουμε τα νέα των ανεργών.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, βρε.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με Bad Bunny. Nueva Yol στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Talk to you, μη μου αγχώνεσαι, Κατερίνα μου. Θα παρακύλουμε κι άλλα.
1: Ναι, άντε, ωραία.
0: Ήταν πολύ. Όλα καλά. Τα συγχωρώ όλα.
2: Το λεμόνι,
0: όλα. Το λεμόνι ναι, όταν δεν μπαίνει μέσα στο κρέας, δεν το συγχωρώ.
1: Καλά, είναι δυνατόν.
0: Βάζεις τώρα 15 σουβλάκια, δεν βάζεις μισό λεμόνι. Το λεμόνι, το λεμόνι θα κερδίσεις δηλαδή.
1: Άντε, πες.
2: Έχουμε πολλή κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Να έχετε το νου σας, έχει γίνει ένα ατύχημα. Από ανατολικά προς δυτικά θα βρείτε κίνηση μετά την Πηλαία μέχρι και την έξοδο, μετά την έξοδο για Επταπύργιο και από δυτικά προς τα ανατολικά από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου το Επταπύργιο. Πολύ κίνηση δρόμου στις πόλεις, η Μήκη Θεοδωράκη αυξημένη, η Λεωφόρος Νίκης το ίδιο, ο Μοναστηρίου το ίδιο, η Εγνατία το ίδιο.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Elon Musk λέει ότι τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία μέχρι το 2026. Απίστευτο.
0: Γιατί μαζεύω.
2: 26 έχουμε.
1: 36, συγγνώμη.
0: Οπότε, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε μέχρι το 35.
1: Ναι, γιατί λέει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ θα φέρει μια εποχή απόλυτης αυθονίας, εκμηδενίζοντας το κόστος παραγωγής αγαθών. Παρά τις αντιδράσεις, λέει, των οικονομολόγων, ο Μάσκ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δωρήσει την περιουσία του.
0: Ας τη δωρήσει εμάς.
1: Ας
0: τη δωρήσει εμάς και ας μην πιάνει.
2: Έχει πολλά παιδιά αυτός. Περίμενε, μην βιάζει.
0: Εντάξει, τα μισά δεν τον μιλάνε.
1: Ναι. Καλά, ναι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Θωμά που λέει: γεια σας, παιδιά. Μισό λεπτάκι λίγο. Γιατί έχουμε μηνυματάκια, έτσι.
1: Α.
0: Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Γεια σας. Ο Μαργαρίτης ήταν Θεούλης, λέει, με τη Βεντάλια. Μιλάει μάλλον για το βίντεο που ανεβάσαμε.
1: Α,
0: καλησπέρα, παιδιά, και καλές διακοπές μας, λέει, και η Ζωή, αλλά και η Μένια. Καλησπέρα, παιδιά, θα μας λείψετε από τον Ιορδάνη. Και επίσης η Τζούλια λέει: αχ, πουλάκια μου, καλές διακοπές να έχετε. Και εσύ, και όλοι μας. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Με έχει κάτι τόρτο. Άμα δεν πει λεμόνι, πώς θα κατεβεί το σουβλάκι.

0: Αχ, τι φάγατε, βρε, τι φάγατε. Ότι παρήγγειλε μόνο 5 τεμάχια.
1: Έφερε και σούσι.
0: 5 κούτε σούσι έφερε το κορίτσι. Ανοίχτηκε.
1: Αγχώθηκε, αφού είχε και το σούσι, δεν μα το επιστρέψει.
2: Γιατί θέλω να χορτάσετε, ρε.
0: Κοίτα, η Πινελόπη την έχει πατήσει. Εμεί μια χαρά χορτάσαμε.
1: Ναι, εμεί πήγαμε σαν τζακρίδε πάνω.
0: Εμεί, παιδιά, τι ήταν αυτό, σαν τα λιμάρια.
2: Θα έρθουν και άλλα όμω.
0: Ναι, εντάξει, έλεγα εγώ για σουβλάκια χθε μαγροκιτούσαν όλοι. Αμάσιστα τα
2: κατέβασα. Μα και μου έλεγε, όχι, μην παραγγείλει πολλά. Έχουμε και πίτσι, μην παραγγείλει πολλά. Και τελικά τι.
0: Και οι υπόλοιποι που λέγανε το σούσι, εγώ δεν τρώω σούσι.
2: Να πούμε χαιρετίσματα τώρα στη φίλη μου τη Γεωργία ή αλλιώς Τζελίνο, η οποία μας ακούει από το London. Κάνει το διάλειμμά της τώρα.
0: Hello, Τζελίνο.
1: Hey, how you doing? Hey,
2: φιλάκια πολλά.
0: Hi.
1: Λοιπόν, let's go to the unemployment news. Πάμε στην Elizabeth Ελέτσι, που έγινε μητέρα για πρώτη φορά. Τη θυμάστε?
0: Ήταν από... Αγίος, καλή Αθήνα.
1: Καλέ, ναι. Αυτό, θυμάστε το Survivor.
0: Παιδιά, ναι, αλλά ξαφνιάστηκα τώρα που ήταν. Δεν το ήξερα ότι ήταν
2: εκείνο. Θυμάστε με τον έρωτα αυτό.
0: Το θυμάμαι όταν ερωτευμένη με τον κύριο αυτόν. Νεκτάριος, αλλά
1: Νεκτάριος Λεμονίδης.
0: Τον κύριο Νεκτάριο, αλλά δεν ξέρω.
1: Στα σημαντικά νέα της ημέρας, η Κίμη Καρντάσιαν έκανε σαπ στη λίμνη.
2: Ποια λίμνη?
0: Του πλαστήρα. Ποια λίμνη, Μαρία, εκεί που είναι?
1: Και μάλιστα ήταν με μαύρο μπικίνι, όχι έτσι και έτσι.
0: Ποια είπε εσύ?
1: Η Κίμη Καρντάσιαν.
0: Α, η Κίμη Καρντάσιαν.
1: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θαύμασε τη Ρία Ελληνίδου σε συναυλία.
0: Λίγο αρχίζουν να κουράζουν αυτοί οι δύο παιδιά.
1: Ναι. Μαζί με το γιο του.
0: Και μου αρέσει που στην αρχή του τύπου δεν θέλω να ασχοληθείτε με τις σχέσεις μου και τι είναι αυτά και φώναζε και τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τέλος, για να μην νιώθετε άχρηστοι και να μην νιώθουμε και άχρηστοι, το Netflix κατηγορείται ότι έχασε ακυκλοφόρητη πολεμική ταινία του Nicolas Cage. Και μάλιστα, επειδή είναι το Netflix, ο παραγωγός ταινίας του έκανε και αγωγή $105 εκατομμύρια.
0: 105. Άκου τώρα, πόσα.
1: Οπότε, αν νιώσετε ότι έχετε χάσει κάνα χαρτί, κάνα αρχείο σημαντικό κτλ., σκεφτείτε ότι το Netflix κάνει και αυτό γκέλες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, Sonic από το παρελθόν. It feels so good. Τώρα στο Zoo.

0: Teddy Swims, παιδιά, εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 5 και έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι.
1: Ναι, ήρθε η ώρα για κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Τα Οπτικά Ζωγράφος, τα οποία και φέτος ήταν εδώ κοντά μας, παιδιά, χαρίσανε πάρα πολύ ωραία γυαλιά στη λάτα σε πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε πάμε, Βασίλη, για την τελευταία κακοποίηση.
2: Πάμε.
0: Πήρε τον άνεμο.
1: Γεια, θα μείνει αυτό.
0: Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα. Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα. Τρέξε μακριά από το φως του ήλιου, Δράκουλα. Πάρα πολύ ωραία. Να φανταστώ ότι δεν είναι το upside down αυτό που.
2: Αυτό έβαλα. Όχι.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα. Άστο, δεν πειράζει τώρα. Κάτσε κάτω, βρε τελευταία εκπομπή και σε βάλω βύση. Θα βάλω. Πήρε στον άνεμο. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε και μας λέτε. Αχ, εγώ μπερδεύτηκα. Να το είδες. Έχει πάει όλο λάθος σήμερα. Έχει πάει όλο λάθος.
1: Με το ένα από τις διακοπές.
0: Τουλάχιστον δεν παρήγγειλα 5 τεμάχια. Λοιπόν, γεια σας. Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Άμι.
1: Άμι.
0: Άμι, wow. Άμι. Πολύ ωραίο. Άμι, τι κάνεις, από πώς τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά.
0: Έλα ρε Άμι, τι ωραία η Καλαμαριά. Τι ωραία. Λοιπόν.
3: Σχόλασα και πετύχατε ακριβώς, πρόλαβα να πάρω.
0: Μπράβο ρε Άμι, χαιρόμαστε για σένα και θα χαρούμε περισσότερο άμα πεις και τον τίτλο του τραγουδιού για να κερδίσεις μια ωραία γυαλάρα, έτσι, να φύγουμε έτσι με χαρά.
3: Είναι το Dracula του
0: Tame Impala. Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Άμι. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγιναν δικά σου από τα Οπτικά Ζωγράφος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Πάμε σε ένα break και εσύ Άμι μένει στο ακουστικό σου και θα έρθει η Κατερίνα να σημειώσει τα στοιχεία σου. Τώρα μου έχουν στείλει εδώ πάρα πολλά μηνύματα ότι έχει πάρα πολύ κίνηση λέει αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός. Ιδίως λέει στο ύψος της Τριανδίας. Ελπίζουμε να μην έχει γίνει κάτι. Μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
5: Crew in the morning. Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
6: Προσοχή ρε μ***α!
2: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες, λέω δεν σηκώθηκες τα καρδιά.
6: Ρε πας καλά.
2: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει, θα στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
7: Το ρίξε. Μπαμ.
5: Χαίστηκε.
6: Το παρεφτείτε.
5: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
2: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει.
6: Σε περλίζω.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
5: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
6: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
9: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα Οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα Οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Γεια πες Κατερινιό.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Ξυπνιέμαι σε 10 δευτερόλεπτα και μόλις Κατερίνα περνάει, βλέπει το σούσι, χαμ, το μπουκώνει. Και ερχόταν έτσι με το.
0: Παιδιά, εγώ στο προηγούμενο όν είχα 3 κομμάτια σουβλάκι μέσα στο μόνο.
1: Δεν ξέρω ότι ήταν 10 δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, σιγά μωρέ. Λοιπόν, τώρα έχουμε γκρίνια. Εντάξει, τώρα τελευταία μέρα.
2: Όχι.
0: Τελευταία μέρα, φυσικά και θα γκρινιάξω.
2: Βέβαια.
0: Είναι δυνατόν να παραγγέλνουμε σουβλάκι με βάζει λεμόνι? Παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ρε, μα την Παναγία. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πήρες και πολλά. 5, ενώ ήμασταν 7.
1: Έχω άλλες 2 μερίδες, ρε. 3.
0: Πήραμε 5 σουβλάκια. Δηλαδή, βάλε λίγο λεμονάκι.
1: Ναι,
0: βάλε λίγο, αλλά το, ούτε αλλά το ρίγανε, ρε, δεν είχε πάνω.
2: Όχι, αλλά ήταν νόστιμο.
0: Νόστιμο, αλλά.
1: Είπα να βάλουν και κρεμμύδι. Είδε τι κρεμμύδι βάλουν.
0: Βάλαν σε ένα μικρό πολλάκι 3 φλούδες από κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Δεν τράπηκαν. Ποιο είναι το μαγαζί, πε το. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Στάμπλιν είναι, έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8, λίγα λεπτά πριν από τις 6 στην τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ τη σεζόν.

0: The Weeknd, Cry For Me. Πάει και δεύτερη ώρα, παιδιά.
1: Όλα καλά, πεθαίνουμε, ζούμε.
0: Προλάβω τουλάχιστον να πάω διακοπές.
1: Θέλω να προλάβω.
0: Λοιπόν, τι ζώδια έχεις, τι έχεις επιλέξει για το τελευταίο θέμα ζωδίων?
1: Τα τρία πιο ευνοημένα ζώδια του Αυγούστου.
0: Αν δεν είναι μέσα, θα σου φύγει το μάτι.
1: Φυσικά είναι ο Λέων, που είναι ο μήνας μας.
0: Αλλά τι λέει, μας τρολάρει τελευταία εκπομπή.
2: Κλασικά.
1: Είναι η εποχή του Λέοντα. Οπότε συχνά θεωρείται ότι έχει περισσότερες ευκαιρίες για επιτυχία, αυτοπεποίθηση και νέες αρχές. Είναι ο τοξότης. Ευνοείται σε ταξίδια, γνωριμίες, σπουδές και προσωπική εξέλιξη. Και είναι και. Είναι ο κριός. Συχνά θεωρείται ότι αποκτά ενέργεια για δράση, δημιουργικότητα και πρόοδο σε προσωπικούς στόχους. Μαργαρίτη, να σου πω κάτι. Ναι. Και όταν ήσουν στα τυχερά ζώδια.
0: Δεν θυμάμαι εγώ που λέγανε η χρονιά είναι δική σου και τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, εγώ η Άση Μπίλιο πάντως που άκουγα χθες έλεγε ότι ο Αύγουστος είναι για τους Τεδίμους.
1: Αλήθεια, πάλι κουβάκι με.
0: Λοιπόν, παιδιά, κάπως έτσι κλείνει η δεύτερη μας ώρα. Ερχόμαστε αμέσως μετά το break πίσω για το τελευταίο 60 λεπτό. Τελευταίο 60 λεπτό και φύγαμε για βουτιές. Μείνετε μαζί μας.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο.

0: ανταποκριθούμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά, στον άνεμο πήρες τα κύματα στο Αίγε. Τρίτη και τελευταία ώρα, άντε Παναγία μου. Yeah. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτζάκη για το τελευταίο 60 λεπτό.
2: Λέτε να είναι το τελευταίο γενικά.
1: Κοίταξε,
2: παίζετε.
1: Μετά τη σημερινή εκπομπή παίζει.
2: Και
1: έχουμε.
3: Αφού δεν μας διώξανε δυο σεζόν, τώρα θα μας διώξουν.
1: Παιδιά, ναι, εντάξει τώρα.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εδώ, άσε τώρα, μην με προκαλείτε. Με τα live show που βλέπω στο Instagram τώρα κρατάνε άλλα κι άλλα.
2: Α, live show. Α, κατάλαβα, ναι.
1: Τι κάνουμε, τι έχουμε.
3: Αυτή την ώρα, έλατε, τι έχουμε. Να παίξουμε κάνα καινούργιο τραγούδι. Λογικά.
1: Ένα ωραίο καλοκαιρινό θέλω για
3: κλείσιμο. Αυτό κάνα ωραίο καλοκαιρινό δεν έχουμε. Να βρούμε ένα.
1: Θα βρούμε, πώς δεν. Να βρούμε ένα ωραίο.
2: Αχ, δείτε, το φτιάξα. Μάλλον έτσι μπαίνει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα του βάλουμε και νεύτη στις 6.30 για να κερδίσουμε το διπλό εισιτήριο να πάμε να δούμε θερινό σινεμαδάκι.
1: Τελευταίο σινεμαδάκι, παιδιά, για σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το τραγούδι που θεωρώ ότι είναι η επιτυχία του καλοκαιριού. Είναι το πιο χορευτικό τραγούδι. Θυμάστε που λέγαμε πριν κανένα μήνα
3: ναι.
1: ότι δεν βγήκε κάτι φέτος πολύ χορευτικό, πολύ χορευτικό, πολύ χορευτικό.
2: Και σας το έβαλα εγώ.
3: Ο Μαϊντανός.
1: Εντάξει, όμως είναι τραγουδάρα, παιδιά. Moving to the Sun.

0: Calvin Harris, Summer. Εδώ I'm είμαστε.
1: In the summer.
0: Τι έχουμε, έχουμε κίνηση τώρα, όχι, ε?
2: Όχι.
0: Θέμα, Καταρινά.
1: Α, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε με την πρώτη άχρηστη πληροφορία της ημέρας, όπου η λέξη βανίλια, παιδιά, σημαίνει κυριολεκτικά μικρό λοβό. Μικρός λοβός. Προέρχεται από το ισπανικό βανίλια, υποκοριστικό.
0: Όπως είχε
1: λέξης...
0: πει χθες στα γαλλικά, τι είχε πει.
2: Ανσανσέρ. Και μετά είπε ότι στα αγγλικά ήταν ανσανσέρ.
1: Προέρχεται από το ισπανικό βανίλια, υποκοριστικό της λέξης βαΐνα, που σημαίνει λοβός, επειδή ο καρπός της βανίλιας μοιάζει με μικρό λοβό. Και επίσης, παιδιά, κάτσε λίγο να σκεφτώ ποια άλλη θα πω. Το σπαμ στα email πήρε το όνομά του από ένα κονσερβοποιημένο κρέας.
2: Από σβάν, σαν σβάν είναι.
0: Σβάν, σπαμ.
1: Η λέξη καθιερώθηκε μετά από ένα χιουμοριστικό σκέτς των Monty Python, όπου η λέξη επαναλαμβανόταν ασταμάτητα.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα. Αυτά. Πάρα πολύ ωραίες οι άχρηστες πληροφορίες. Πάρα πολύ ωραίος και ο Benson Boone που έρχεται τώρα και παίζει στο Zoo 90.

discuss. Hasta la vista. Βάλε Ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Όσο έχουμε επιλέξει έτσι σήμερα.
1: Σπουδαία μέρα.
0: Όλα έχουν έρθει λάθος, παιδιά. Να ακούτε παραγγελίες. Παίρνουμε 10 ζουλάκια, έρχονται 5. Παίρνουμε 800 γραμμάρια τούρτα, είτε 200. Παίρνουμε τηλέφωνα, μαλώνει ο Γρηγόρης.
2: Ρεμπρό, δεν γίνεται αυτό κάθε φορά.
1: Εντάξει, η γραμματεία θα μας βρίσκει σήμερα. Έχουν έρθει 17 τελειβεράδες.
0: Έχει νεύρα ήδη, παιδιά. Να πούμε λίγο στον κόσμο ότι έχουμε φάει.
2: Ναι.
0: Αν ακούτε, γιατί ακούτε, μάλλον είστε σταματημένοι στην κίνηση. Έχουμε φάει σήμερα μέσα σε ένα τριώρο πίτσες, σουβλάκια, παλσέτες,
1: σούσι
0: και τώρα ήρθε και προφιτερόλ. Αν με πιάσει κίνηση στον δρόμο, κλαφτά.
1: Το πρωί που είχαμε εδώ πιτιφουράκια, κουλουράκια.
0: Εσύ έφαγες και πρωινό.
1: Δεν έφαγα, κρατήθηκα.
0: Έξε, θα γίνει το απόγευμα και
1: εγώ έφαγα ένα χθεσινό από αυτά που φέρα εγώ.
2: Α, εντάξει, ήταν συσκευασμένο.
1: Ναι, ναι. Τι κίνηση, έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι περίπου την άνοδο του Αγίου Παύλου και προς τα ανατολικά, πιο μικρό θεματάκι εκεί στα Πεύκα. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση κρατάς λεωφόρος Νίκης, Εγνατία, και έχει ξεκινήσει ένα μικρό θεματάκι εκεί στην Μουδανίων για Χαλκιδική.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, ένας πατέρας έχασε την πτήση του επειδή ο γιος του ζωγράφισε πάνω στο διαβατήριό του. Οι υπάλληλοι του αεροδρομίου δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά του, οπότε αναγκάστηκε να περιμένει την έκδοση νέου εγγράφου. Απίστευτο, άμα δείτε πώς το έκανε το καημένο.
0: Πού να δεις τι έπαθε χθες στη Σούπερ Κίκη, που δεν τη βγάζαν ταυτότητα γιατί είχε ένα νέο τατουάζ στο λαιμό.
2: Τι, αλήθεια, σοκ. Και επίσης το διαδίκτυο ενδέχεται να έχει πλέον περισσότερα bots από ανθρώπους για πρώτη φορά στην
0: παιδιά,
2: ιστορία.
0: Παιδιά, το διάβασα αυτό εχθές, είναι τρομακτικό αν κάτσεις να το σκεφτείς.
1: Ναι, με το AI είναι η θεωρία του dead internet, του νεκρού internet.
0: Λοιπόν, ο Παύλος λέει: παιδιά, είμαι στη δουλειά, μην μου ανοίγετε τώρα την όρεξη. Τι είναι αυτά που λέτε, έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Χριστίνα που λέει: γεια σας, παιδιά, ευχαριστούμε για την υπέροχη παρέα. Καλές διακοπές να έχετε, να περάσετε τέλεια και να επιστρέψετε με το καλό να μας κάνετε την καλύτερη παρέα πάλι. Λοιπόν, αυτά, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Talk to me.

0: gone, gone. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό που έγινε σήμερα το απόγευμα εδώ πέρα σε φαγητό, θεωρώ ότι δεν έχει ξαναγίνει όσα χρόνια είμαι εδώ.
1: Τόσο ανακάτεμα.
0: Όχι.
2: Δεν αντέχω άλλο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Το θέμα είναι ο Τοκμακίδης.
2: Αυτό
0: όλο. Που όλο βογκάει και όλο λέει δεν αντέχω.
2: Ξέρεις τι τρώει από το πρωί. Ναι. Αυτό τρώει από το πρωί, από την ώρα που θα είναι με το εμένα κάτι στο χέρι.
0: Το καταρχήν το προφιτελόρ ήταν 800 γραμμάρια, τα 750 τα έφαγε αυτό.
1: Έλα ρε.
0: Ξεκάθαρα. Έψαχνα σου και δεν έβρισκα. Τι έχουμε παιχνίδι.
1: Θα του βάλουμε νεύτη τώρα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Συνέπειλαια. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Έλα να δώσουμε το ωραίο, το τελευταίο, το σινεμαδάκι, το θερινό. Να πάτε να δείτε μια ωραία ταινία. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα για να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι, το οποίο το έχουμε βάλει έτσι λίγο πιο γρήγορα. Και διπλά εισιτήρια γίνονται δικά σας για να πάτε να δείτε μια πολύ ωραία ταινία. Έτσι, στο Σινέ.
1: Πηλαία, έτσι.
0: Πηλαία.
1: Σου ήρθε κάτι. Σου ήρθε κάτι.
0: Δεν ξέρω και τι είναι. Δεν ξέρω πλέον τι ρεύομαι. Είναι σου, είναι πίτσα, είναι σουβλάκι. Λοιπόν, call now 2-3-10-2-32-9-08, παιδιά. Πάμε σε ένα μικρό break εμείς και επιστρέφουμε για να παίξουμε παρεούλα.
3: Τις 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Κέρα κοπέλα.
0: Τροπή.
7: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
8: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
7: Πώς κάτσε πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσόντα.
8: Δεν είναι τσόντα.
7: Συγγνώμη φίλε.
8: Δεν το δέχομαι.
7: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
8: Με το χέρι στην καρδιά.
7: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω. Τόσο δούλη.
1: Ό,τι είναι τώρα.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
8: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
7: Εγώ θα έρθω 31.
10: Πάντως, μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Let me. Let me. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο σοβαρό θέμα της σεζόν.
1: Εγώ λέω σήμερα να δώσουμε βραβείο.
0: Η πρώτη φωτογραφία από το θρησκευτικό γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέ. Συγγνώμη, πώς πιστεύω ότι θα κλείσουμε, δηλαδή. Πιστεύω ότι θα είχα Αθηνά.
2: Η μπάρκα πιστεύω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είναι. Έκπληξη.
0: Είδε το φως της δημοσιότητας. Αφορμή για τη δημοσίευση ήταν τα γενέθλια του Μπρούνο Τσερέλα. Η μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου θέλησε να το ευχηθεί δημόσια, δημοσιεύοντας στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία, παιδιά, από το θρησκευτικό γάμο. Και είναι η πρώτη που βλέπουμε. Έτσι. Πρόκειται για την πρώτη εικόνα που δημοσιοποιείται από το μυστήριο. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η μητέρα της ηθοποιού έγραψε στα ιταλικά: «Χρόνια πολλά, γε μου. Σ' αγαπώ πολύ». Αποκαλύπτοντας τη στενή και ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με το σύζυγο της κόρης της, Μπρούνο Τσερέλα. Η μητέρα. Όπα, η μητέρα του.
2: Η Τσερελομάνα.
0: Όχι καλέ, η Αθηνομάνα.
1: Η οικονομάκηνα.
0: Α, είναι πολύ όμορφη η μαμά της.
2: Η πεθερά, δηλαδή, η πεθερά.
0: Α, με ένα πολύ ωραίο κόκκινο φόρεμα. Δέστε τι.
1: Κόκκινο σατέν.
0: Ο Μπρούνο το κοστούμι δεν μπορώ να πω.
1: Τι χρώμα το κοστούμι του Μπρούνο.
0: Λίγο το ζάχαρη, το.
1: Κατάλαβα.
0: Η ζάχαρη καστανή.
1: Ναι, ρωτήσω λίγο. Παρακαλώ. Αφού είπαμε ότι αυτό είναι καθολικό, αυτή είναι ορθόδοξη. Πώ παντρεύτηκαν με θρησκευτικό.
0: Καλά δεν κάναν δύο γάμου, δηλαδή δεν με τρελάνε. Τι αναλύουμε όλη τη χρονιά.
1: Θρησκευτικό όμω πώ κάνανε.
0: Γιατί να μην κάνουν.
2: Γιατί θρησκευτικό δεν είναι και ο καθολικό, θρησκευτικό δεν είναι και ορθόδοξο.
1: Ναι, αλλά πώ τα παντρεύτηκαν. Νομίζω ο καθολικός με ορθόδοξο δεν
0: τώρα μπορούν να...
1: Τέλος πάντων, να πούμε χαιρετίσματα στη φίλη μου την Αναστασία που μας ακούει. Ήταν σε ένα τούνελ, τώρα βγήκαν να μας ακούνε ξανά.
0: Σε τι τούνελ?
2: Πού πάνε, μέτσο
1: εγώ. Πάμε εκδρομούλα, λέει, αλλά δεν μου λέει πού.
0: Α, Κοζάνη, πάνε στην αδερφή της Αθηνής.
1: Παστάκωμα. Όχι, δεν ξέρω, αλλά για να έχει τούνελ μπορεί προς τα εκεί.
2: Κάνα μέτσο εγώ θα πηγαίνει.
0: Καλά να περάσετε, παιδιά, όπου και αν πάτε, να περάσετε πάρα πολύ καλά. Είναι φίλοι-φίλοι, είναι όπως οι άλλες φίλες που μας τις κράζεις μόλις κλείσουμε το μικρόφωνο.
1: Είναι φίλοι-φίλοι-φίλοι.
2: Εντάξει. Πας ταξίδια.
1: Με αυτή να έχουμε πάει παλιά ταξίδι στην Γρανάδα στην αδερφή μου.
0: Α,
2: όταν πηγαίνετε ταξίδια την παίρνετε τώρα ή τη κρύβετε το story?
1: Όχι, τώρα έχουμε χαθεί λίγο στα ταξίδια.
0: Κατάλαβα, είναι αυτοί που κρύβουν τα story. Παπαούτε!

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, παιδιά, απίστευτο και όμως αληθινό, αυτό ήταν.
1: Πιστεύω τρεις εβδομάδες θα περάσουν νεράκι, οπότε μη χαίρεστε.
0: Εντάξει. Άνθρωπο.
2: Ξέρεις γιατί τώρα τα λέει αυτά.
0: Γιατί θα δουλεύει.
2: Γιατί θα δουλεύει και θέλει να περάσουμε χάλια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, μην είσαι τέτοιος άνθρωπος. Λοιπόν, παιδιά, άλλη μια σεζόν έφτασε στο τέλος της. Άλλη έτσι μια χρονιά έφτασε στο τέλος της. Θα κλέψω λίγο χρόνο να πω δύο πράγματα και μετά να πείτε και εσείς φυσικά ότι αγαπάτε και ό,τι θέλετε. Θέλω να πω εγώ τώρα το εξής. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για εμένα η φετινή, ίσως η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου. Να τα λέμε και αυτά, γιατί καμιά φορά ξέρεις, οι άνθρωποι που μας ακούνε ταυτίζονται εκεί έξω. Δύσκολη, άγρια χρονιά. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι το ραδιόφωνο για άλλη μια φορά ήταν το φάρμακό μου. Και αυτό είναι ένα. Το λέω με πολύ ειλικρίνεια. Η μουσική και το ραδιόφωνο είναι, παιδιά, φάρμακο για τα πάντα. Εγώ τουλάχιστον έτσι πιστεύω, γιατί μεγάλωσα μέσα από το ραδιόφωνο. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που σε αυτή τη δύσκολη χρονιά ήσασταν δίπλα μου και με αντέξατε, γιατί πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Bill Lucky, ο οποίος για άλλη μια χρονιά έτσι με εμπιστεύτηκε για την απογευματινή ζώνη. Και το μεγαλύτερο ευχαριστώ φυσικά σε όλο τον κόσμο εκεί έξω που έδειξε ότι μας αγαπάει. Περίεργο αυτό, δεν ξέρω, εγώ δεν θα.
1: Πώς γίνεται. Ντομάτες περίμενα να μας πετάνε έξω.
0: Που έδειξε ότι μας αγαπάει και μας στηρίζει και έτσι του χρόνου ελπίζουμε να είμαστε ακόμη καλύτεροι και ακόμη πιο.
1: Δεμένοι και χαριούμενοι.
0: Δεμένοι, δεν νομίζω. Λοιπόν, πείτε τα δικά σας, τα δικά σας τώρα.
2: Τίποτα, να περάσουμε καλά, έτσι. Να είμαστε υγιείς. Ήταν πραγματικά μια καλή αλλά και δύσκολη χρονιά για κάποιους, για κάποιους καλύτεροι. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ανοιχτήκατε, γιατί εντάξει, είμαστε λίγο κάφροι.
0: Είμαστε αρκετά κάφροι, αλήθεια είναι.
2: Είμαστε αρκετά ελεύθεροι να κάνουμε τέτοια πράγματα επίσης.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Να το πούμε
0: αυτό.
2: Η βλακία που ακούτε είναι έτσι λίγο άγνοια κινδύνου, λίγο έχουμε μία ελευθερία παραπάνω.
0: Αυτή η ελευθερία όμως, νομίζω, Βασίλη, και αυτό το ότι είμαστε λίγο πιο χήμα και είναι σαν να είμαστε μια παρέα πραγματική, χωρίς να κρυβόμαστε και να στείλουμε πράγματα, νομίζω είναι αυτό που αγάπησε και ο κόσμος.
2: Ναι, και υγεία πάνω απ' όλα θα ευχηθώ. Τα λέμε σε τρεις εβδομάδες από τώρα.
0: Έτσι.
1: Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που με αντέχετε με τις φωνές μου, με τις τσιρίδες μου, με τους χορούς μου, με τα κλάματά μου, με τη μιζέρια μου.
0: Πέρσι έκλαψε στο τέλος.
1: Ναι, φέτος δεν κλαίω γιατί.
0: Πούλα το λίγο, πούλα το λίγο, ρε κορίτσι.
1: Γιατί πέρσι δεν ήξερα. Νόμιζα ότι ήμασταν μία και αυτό ήτανε. Φέτος περιμένω. Δηλαδή, εντάξει, τελειώνουμε τώρα, αλλά περιμένω πώς και πώς να ξαναξεκινήσουμε την καινούργια σεζόν. Γιατί την αγαπάμε αυτή τη δουλειά. Ερχόμαστε κι εμείς εδώ πέρα, είναι η ψυχοθεραπεία μας.
2: Γιατί είναι τόσο σίγουρη.
0: Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι η σιγουριά αυτή θα τη φάει.
1: Είχε και τις δυσκολίες της αυτή η χρονιά. Ήμασταν με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω, να τα λέμε κι αυτά.
0: Θα προσέξεις πότε κλείνεις εισιτήρια.
1: Κάναμε κι εμείς τα φάουλ μας, είχαμε τις κόκκινες μας κάρτες.
0: Λοιπόν, αλλά αυτά, παιδιά.
1: Αυτά, ναι, εντάξει.
0: Να έχουμε όλη υγεία, να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Και αν δεν είναι ωραίο το καλοκαίρι, μην στεναχωριέστε. Τα καλοκαίρια πολλές φορές και οι χειμώνες και η γενικότερη ζωή δεν είναι πάντα τέλεια. Έτσι, έχουμε και τα κάτω μας, έχουμε και τα πάνω μας. Σημασία έχει να έχουμε την υγεία μας και έτσι να περνάμε, βρε, καλά. Τώρα. Πότε γυρνάμε,
2: 24 Αυγούστου θα είμαστε εδώ στις 4.
0: Πίσω στις 4, 24 στις 4.
1: 23.
0: Λέμε να κλείσουμε τώρα με αυτό. Δεν προλάβαμε από το φάιν το βάλουμε από εκεί που έπρεπε.
2: Δεν πειράζει, μια χαρά είναι.
0: Λοιπόν, καλές καλοκαιρινές διακοπές σε όλους. Καλό καλοκαιράκι. Τα φιλιά μας τα λέμε 24 στις 4. Bye.

0: τελειώσεις το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
4: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.

0: Βαγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5. Ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σήμερα σας φέρνω μουσικά νέα. Θα σας πω για το Viral Scream Club. Έχουμε New Music Friday και 8.30 ώρα το Track of the Day. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί το Hit List. Έρχονται οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Ζαν Αντώ. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

0: τα Save Me Tonight, τώρα εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Έφτασε στο νούμερο 1 του Dance Mix Show Airplay Chart του Billboard και χάρισε στη Jennifer Lopez το δεύτερο της νούμερο 1 σε αυτή την κατηγορία και το απίστευτο 21ο του David Guetta. Λοιπόν, ελάτε να μου πείτε τι κάνετε και τι θα κάνετε στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Μου στέλνετε τα πάντα όλα στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Να σας πω πως στο Σουκού θα έχουμε καταπληκτικό καιρό, ηλιοφάνεια και τις δύο μέρες βλέπω και μέγιστη θερμοκρασία τους 32 με 34 βαθμούς. Πάμε τώρα στο νούμερο 5, έρχεται ο Bad Bunny με το απίστευτο Nueva York και το ακούτε στον Zoo.
1: Νούμερο 5.
2: Nueva York.

0: σίγουρα από τα καλύτερα dance κομμάτια τη σεζόν. BB Rexha και Faithless ήταν το New Religion στο νούμερο 2 του hit list εδώ στον Zoo 90,8. Και να ξαναπώ ότι δεν έχει μόνο samples από αυτό το τραγούδι από το Insomnia. Έχει πάρει τα αρχικά κομμάτια και έχει κάνει μια νέα παραγωγή. Λοιπόν, στο νούμερο 1 θα ακούσουμε το Take Me There από τον Dati. Είναι ένα ρομαντικό single από τον καλλιτέχνη αυτόν τον ξεχωριστό, τον καινούριο, το οποίο κυκλοφόρησε 3 Απριλίου. Και οι στίχοι μάλιστα αφορούν μια απόδραση σε ένα απομονωμένο μέρος με ένα αγαπημένο πρόσωπο. Να πούμε ότι έχει συγκεντρώσει επίσης πάνω από 14 εκατομμύρια streams στο Spotify.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
3: Προσοχή, ρε μα***!
4: Τον πατάω, επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω, επίτηδες. Λέω, δεν σηκώθηκες, δρακαρίου.
3: Ρε, πας καλά.
4: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Ο Σκάτζ έχει θλίψει. Ναι. Να στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
5: Το ρίξε. Μπαμ.
2: Χαίστηκε.
3: Το βαρεθείτε.
2: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
4: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
2: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
4: Εγώ θα έρθω 31.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Bear μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
12: Επιστρέψαμε Zoo 90,8. We play the hits. Καλησπέρα στον Τζον, στον Παναγιώτη, στον Μιχάλη και την Ελένη που είναι στο εργαστήριό της, φτιάχνει τούρτες και μας ακούει στο Bake Cake. Τα φιλιά μου στέλνω. Λοιπόν, έχουμε πολλή κίνηση στην έξοδο της πόλης. Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Αδριανουπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως και στον περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος των Πεύκων. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας.

Afro House Remix στο The Beat Run Mass Photos του Bad Bunny, τώρα στον Zoo 90,8. Και για να ρωτήσω λίγο, ξέρετε τι είναι το Scream Club? Κάθε Κυριακή απόγευμα στην παραλία North Avenue Beach του Σικάγο μαζεύονται εκατοντάδες άτομα, παίρνουν ένα μικρό βιοδιασπόμενο χαρτί πάνω στο οποίο γράφουν αυτά που θέλουν να αφήσουν πίσω τους, όπως ας πούμε άγχος, φόβους, απογοητεύσεις, δυσάρεστες εμπειρίες, και στη συνέχεια πετάνε αυτό το χαρτάκι μέσα στο νερό και αρχίζουν και φωνάζουν πολύ πολύ δυνατά, έτσι στον αέρα μόνοι τους. Όλο αυτό λένε ότι λειτουργεί ως μια συμβολική πράξη αποφόρτισης και απελευθέρωσης των συναισθημάτων. Τι λέτε, να το κάναμε κι εμείς εδώ στο Θερμαϊκό? Πώς πιστεύετε ότι θα πηγαίνει αυτό? Λοιπόν, 31 Ιουλίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, την Ευδόκιμη, τον Ιωσήφ, την Ιωσήφίνα, τον Φρυδερίκο, τη Φρυδερίκη. Και βλέπω επίσης ότι είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων και τέλος σήμερα είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Πάμε να ακούσουμε το In My Heart και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.

0: Γεμερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου.
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής.
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, Πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία.

Παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο και τελευταίο μέρος του Zoo Fan για αυτήν τη σεζόν. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω τα νέα τραγούδια που ξεχώρισα στη σημερινή New Music Friday και στις 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day με άρωμα φυσικά Ariana Grande. Έχει την τιμητική της σήμερα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε πολύ δυνατά με Teddy Swims και Mr. Know It All. Παίζει τώρα εδώ στον Zoo.

Το 2009 και το album The Fame Monster ήταν το τηλέφωνο από Lady Gaga και Beyoncé εδώ στον Zoo 90,8 και τώρα θα σας πω ποια νέα τραγούδια ξεχώρισα στη σημερινή New Music Friday. Αρχικά η Ariana Grande κυκλοφόρησε το νέο της album Petal, από το οποίο ξεχώρισα το μόνιμο τραγούδι και το Oh Well. Επίσης νέο κομμάτι κυκλοφόρησε η Karol G, το τραγούδι με τίτλο Matadora. Μια όμορφη συνεργασία είχαμε στην EDM μουσική σκηνή ανάμεσα σε Swedish House Mafia και Licky Lee, το Happiness is So Sad. Η Cardi B μας χάριζε το τραγούδι Aha. Σε ίδιους ρυθμούς ο Jay-Z έκανε release το In My Lifetime. Ένα όμορφο ατμοσφαιρικό και αέρινο τραγούδι έβγαλε η ανερχόμενη Remy Wolf με το κομμάτι Twiggy. Και τέλος κλείνουμε σε Latin ρυθμούς. Benny Blanco, Selena Gomez και Becky G συνεργάζονται στο Teolvido La La La. Ακούστε τα και φυσικά περιμένω τη γνώμη σας.

0: Αλλά αυτό ήταν το Die Die εδώ στον Zoo 90,8 και στο τελευταίο Track of the Day τη σεζόν δεν θα μπορούσα να σας φέρω κάτι άλλο πέρα από Ariana Grande. Θα ακούσουμε το τρίτο single του νέου της άλμπουμ, το ομώνυμο τραγούδι Petal. Η Ariana Grande περιγράφει το Petal ως κάτι γεμάτο ζωή που αναπτύσσεται μέσα από τις ρογμές ενός ψυχρού, σκληρού και δύσκολου περιβάλλοντος, συνδέοντας τόσο το τραγούδι όσο και το άλμπουμ με τη δύναμη της προσωπικής εξέλιξης, της ανθεκτικότητας και της αναγέννησης ύστερα από δύσκολες εμπειρίες. Να υπενθυμίσω ότι το νέο άλμπουμ κυκλοφόρησε σήμερα και μπορείτε να τα ακούσετε σε όλες τις πλατφόρμες streaming.
1: Track of the day.

0: στις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Χαίρετε, κοπέλα.
5: Ντροπή.
4: Κοπελίτσα, εδώ ποια είναι το κοριτσάκι.
6: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
4: Πώς κάτσε, πώς θα έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσόντα.
5: Δεν είναι τσόντα.
4: Συγγνώμη, φίλε.
6: Δεν το δέχομαι.
4: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Με το χέρι στην καρδιά.
4: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς θα σου το πω. Τόσο δούλη.
7: Ό,τι είναι τώρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
7: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
4: Εγώ θα έρθω 31.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
13: Επιστρέψαμε λοιπόν, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί εδώ στο Ζου Φαν. Λοιπόν, στη συνέχεια σας φέρνω αγαπημένη Τάιλα, Swedish House Mafia και Weekend Sal Da Vinci. Ενώ τώρα συνεχίζουμε πολύ δυνατά με Ράφα Γκίντο και Φάμαξ. Το ακούτε εδώ, στον Ζου.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Αυτός ήταν ο υπέροχος Νταμιάνο Ντάβιτ με το Born With A Broken Heart εδώ στον Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5 και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Πέφτει η αυλαία όχι μόνο της εκπομπής αλλά και ολόκληρης της σεζόν. Λοιπόν, Πέτρος Σοφιάνιδης Over and Out, εγώ φεύγω, εσείς μένετε στην παρέα του Zoo γιατί έρχεται η Έλενα Ρόκα να σας συντροφεύσει μέχρι και τις 12 στην τελευταία της εκπομπή για φέτος. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12, έχουμε το τελευταίο Θεσσαλονίκης Top 30 της σεζόν και εννοείται θα τα ξαναπούμε 24 Αυγούστου εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Να περάσετε όμορφα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και τα ξαναλέμε. Σας αποχαιρετώ με το μοναδικό Shine και αμέσως μετά Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια των ΗΠΑ. Bye bye, να περνάτε όμορφα, τα λέμε τη νέα σεζόν.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Super.

0: μέση τις επιτυχίες.
1: Μα καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, ήρθε αυτή η μέρα, η Παρασκευή 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιούλη και τελευταία μέρα εκπομπών της σεζόν για φέτος. Εδώ είμαστε, Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο για 3 ολόκληρες ώρες. Θα περάσουμε μαζί αυτό το βράδυ της Παρασκευής και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάω με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

So can I get it right now? Can I get it right now? Τι ωραία η Αντέλ και τι ωραίο και να get it εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες στα 16 λεπτά μετά τις 9 και στην τελευταία εκπομπή της σεζόν σήμερα. Εγώ είμαι η Ελένα και να στείλω πολλά φιλιά στους φίλους μου, το Μάνο και την Ελισάβετ που είναι καθοδόν για Χαλκιδική. Καλό δρόμο αρχικά και 12 και 5 που θα φύγω από εδώ θα ξεκινήσω κι εγώ να έρθω για να κάνουμε τα μπάνια μας το Σαββατοκύριακο. Σήμερα 31 Ιουλίου και είναι η γενέθλια μέρα του Χάρι Πότερ. Δεν έχω δει ποτέ Χάρι Πότερ, αλλά δεν πειράζει. Και επίσης γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ευδόκιμο και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εμείς συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με We Are Free και το ακούμε φυσικά στον Zoo 90,8.

πάρα πολύ ωραίους Teddy Swims και The Doors στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 για σήμερα και ξανά μετά από τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, σήμερα 31 Ιουλίου ήταν μια σχετικά ζεστή μέρα. Αύριο όμως, Σάββατο 1η Αυγούστου, από 25 έως 32 θα φτάσει η θερμοκρασία. Εντάξει, πολύ καλά θα είμαστε. Και Κυριακή κάπως έτσι. Γενικά Χαλκιδική όμως, να ξέρετε, θα έχει λίγο αέρα. Θα φτάσει έως 5 μποφόρο. Οπότε εντάξει, σχετική προσοχή να έχουμε και με τα κύματα εκεί πέρα, να ξέρετε. Εγώ θα είμαι εδώ και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Να μου πείτε έτσι λίγο το πλάνο του Αυγούστου, τι θα κάνετε, πού θα πάτε κτλ. Και συνεχίζουμε πολύ ωραία με My Passion και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακαρίου.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψει,
1: ναι,
3: θα στραχωρηθώ πάρα μα πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε.
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσσα.
2: Καλό.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Καλησπέρα σε όλους, Ζου 90,8 και είμαστε στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Σε λίγο Loco Loco, Ordinary και Zanando. Τώρα ακούμε Sombre, είναι το 12 του 12 και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου.
2: Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Υπέροχος Harry Styles και As It Was στο Zoo Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες 10 λεπτάκια, 9 βασικά, πριν τις 10. Ελληνά στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και θα πάμε τώρα σε καλλιτεχνικά νέα που αφορούν την Νότια Κορέα. Παρουσιάστηκε που λέτε ένα σχέδιο το οποίο θέλει να ενισχύσει και να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή επιρροή της K-pop και γενικά της κορεατικής κουλτούρας, και με την ονομασία Φαινόμενον θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά διοργάνωση έτσι με ετήσια βραβεία στη Σεούλ και ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ στο Λος Άντζελες, για το οποίο οι διοργανωτές γενικά έχουν βλέψεις και ευελπιστούν να εξελιχθεί σε vibe Coachella, τόσο grand δηλαδή να είναι αυτό το φεστιβάλ. Για να δούμε, θα φανεί αυτό στην πορεία πώς θα πάει. Did It Again παίζει τώρα στον Ζου 90,8.

0: Figures.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
2: Πλουπ, πλουπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν ξέρω.
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την αρένα μιλάει το στόστο μου.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό. Telia.gr.
4: Zoo Radio 3. Top 5. Numero

πρωινά. Zoo Radio 3, 2, 4.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα. Τι ωραία. Θα τα λέμε για ακόμη 120 λεπτά εδώ. Και εγώ είμαι η Ελίνα Ρόκα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12. Φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον

καταπληκτικό throwback Free From Desire εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να στείλω τώρα φιλιά στο φίλο μου το Γιώργο, που ήμασταν μαζί το απόγευμα και τα λέγαμε. Και μου λέει: τόση ώρα ακούω Zoo, λέει, μία Έλενα δεν έχω ακούσει. Να με ήρθα, να εδώ, λέω γεια. Και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 12. Περιμένω και τα δικά σας τα μηνύματα στο Viber 6939-908-908. Και συνεχίζουμε πάρα πολύ ωραία με Σαμπρίνα Κάρπεντερ τώρα. Είναι το Εσπρέσο και παίζει δυνατά στον Zoo.

Νίτο και πάρα πολύ ωραίο Νέβα Γιόλ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη εδώ παρέα. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και να σας πω ότι υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, σύμφωνα με την επιστήμη, που η λέξη άγχος δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο τους. Τίποτα. Είναι το κλασικό χαλαρά. Έχουν δηλαδή μάθει να βάζουν προτεραιότητες στη ζωή τους και δίνουν στη δουλειά την αξία που τις αναλογεί. Όχι, δεν είναι ανέστητοι ακριβώς. Έχουν απλώς αυτό το mindset, ούτε αδιαφορούν γενικά για το εργασιακό κομμάτι, απλώς θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της καλής ζωής την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει στη δουλειά μένει εκεί και ό,τι συμβαίνει στο σπίτι αφορά το σπίτι. Αυτό εγώ το θεωρώ αξιοθαύμαστο να συμβαίνει και έτσι πρέπει να γίνεται για να βρίσκουμε και στην καθημερινότητα δηλαδή ουσία γενικά για να μην είμαστε μέσα στο άγχος όλη μέρα. Just the way you are τώρα και πάμε να το ακούσουμε εδώ στον Ζου 90,8.

0: της 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Κύριε κοπέλα.
5: Ντροπή.
4: Κοπελίτσα εδώ, ποια είναι το κοριτσάκι.
6: Stop! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
4: Πώς κάτσε, πώς έκανε το γαϊδουράκι. Αυτό είναι τσότα.
5: Δεν είναι τσότα.
4: Συγγνώμη, φίλε.
6: Δεν το δέχομαι.
4: Είναι το shallow sex. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
6: Με το χέρι στην καρδιά.
4: Ναι, η ρηχή διείσδυση. Πώς να σου το πω. Τόσο δούλη.
7: Ό,τι είναι τώρα.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
7: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
4: Εγώ θα έρθω 31.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Γεια σας, εδώ είμαστε Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη στα 33 λεπτά σχεδόν μετά τις 10. Έλενα στην παρέα σας και σε λίγο ακούμε Mr. Know It All, Wild Thoughts και Moving to the Sun. Τώρα όμως είναι ο Σόμβρ και πάρα πολύ ωραίο Undressed. Παίζει δυνατά στον Zoo.

πάρα πολύ ωραίο Forever Young εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται με τους celebrities και τα παιδιά τους. Αλλάζουν συνέχεια τα ονόματα. Δηλαδή το βλέπω αρκετά συχνά το φαινόμενο αυτό. Τώρα διάβαζα ότι η 20χρονη κόρη του Tom Cruise αποφάσισε να μην έχει το επίθετο του πατέρα της και να λέγεται Suri Noel. Η μητέρα της και πρωινή σύζυγος του Tom, Kate Holmes, δεν εξεπλάγει, λέει, καθόλου με την απόφαση της Suri. Ίσα-ίσα τη στηρίζει κιόλας σε αυτή την αλλαγή και λέει ότι πάντα η κόρη της ήταν ανεξάρτητη και έπαιρνε μόνη της τις αποφάσεις. Και να σημειώσουμε φυσικά ότι το επίθετο Noel που επέλεξε η κόρη είναι το μεσαίο όνομα της μητέρας της, Kate. Αυτά είχα να πω και συνεχίζουμε εδώ με BTS, Swim, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Speakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Super.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι σχεδόν 11. Και παιδιά, αυτό ήταν. Μπαίνουμε στο τελευταίο 60 λεπτό για τη σεζόν φέτος. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Ακόμη μία ώρα έχουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα λοιπόν αυτά τα 60 λεπτά. Συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Αυτή ήταν η Ντάρα και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Μπαγκαράγκα. Έχουμε ξεσηκωθεί αρκετά, πιστεύω, στα 15 λεπτά μετά τις 11. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και τώρα, παιδιά που θα λείπουμε, να μείνετε εδώ να μας ακούσετε, να μας ακούτε γενικά στον Zoo, γιατί οι επιτυχίες θα συνεχίζουν να παίζουν εδώ πέρα δυνατά. Φυσικά να μας βρείτε και στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Για εσάς που θα είστε Χαλκιδικοί, μας ακούτε στους 99,5. Και για εσάς που θέλετε να μας έχετε στο κινητό σας, φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, Zoo 90,8. I adore you είναι η επόμενη επιτυχία και την ακούμε εδώ στον

0: διασκεδαστικός. Ο Ζου είναι άχαστος.
1: Ζου, yeah. 90,8. Η καλύτερη παρέα σου. If you don't like something.

Life is Simple και ακριβώς όπως τα λέει. Ναι, εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και στις 23 Ιουλίου 2026, την προηγούμενη Πέμπτη δηλαδή, η Παγκόσμια Εμπορική Αεροπορία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ πτήσεων, 153.359 πτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Εντάξει, μιλάμε για πάρα πολλά αεροσκάφη στον ουρανό. Βέβαια, στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται επιβατικές, εμπορευματικές και αναβλωμένες πτήσεις, καθώς και μερικά επιχειρηματικά αεροσκάφη. Η επίδοση, λέει αυτή, ξεπερνάει το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 134.386 πτήσεις που έγινε το 2023. Και έτσι επιβεβαιώνεται η άνοδος γενικά ζήτησης και η αυξανόμενη κίνηση στους ουρανούς παγκοσμίως. Και πού είσαι ακόμα, εγώ θα πω. Συνεχίζουμε με J-Lo, On The Floor. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Φυσικά παίζει εδώ, στον Zoo. J-Lo.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να σμπρώχνετε και να πατάτε τον άλλον άνθρωπο που θα πάτε να μπείτε στην θέση σας.
2: Προσοχή ρε μ***α.
3: Τον πατάω επίτηδες εγώ. Εγώ τον πατάω επίτηδες. Λέω δεν σηκώθηκες δρακάρι.
2: Ρε πας καλά.
3: Στρουφάκια βλέπω εγώ. Αν ο Σκάτζ έχει θλίψη, θα στραχωρηθώ πάρα πολύ. Αν έχεις εσύ, όχι τόσο.
4: Το ρίξε. Μπαμ!
1: Χαίστηκε.
2: Το βαρεθείτε!
1: Είναι για Παρασκευές. Εγώ το βάζω μέσα στα κέικ.
3: Εγώ και Τετάρτη το είχα φάει. Σε περλίσσα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτζ, πότε επιστρέφουμε?
2: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
3: Εγώ θα έρθω 31.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
7: We play the hits. Εδώ είμαστε, παιδιά, μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο ακούμε Dave και Thames, Benson Boone, Dati, έτσι για το τελευταίο μας μισάωρο. Τώρα, The Second Voice, Let Me Be και

ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε έτσι για το τέλος. Cheap Thrills και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Και παιδιά, αυτοί ήμασταν φέτος. Αυτή ήταν η σεζόν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή πέρασα τέλεια. Πρώτη σεζόν εδώ παρέα. Και εντάξει, δεν θα λείψουμε για πάρα πολύ. Τρεις εβδομάδες μόνο. Θα επιστρέψουμε μετά κανονικά. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Και επειδή διάβασα κάτι σήμερα, δεν θέλω να γίνω καθόλου δράμα, καθόλου όμως. Αλλά διάβασα μια φράση και μ' άρεσε. Στο τέλος λέει, όλα θα πάνε καλά και αν δεν πάνε, τότε δεν είναι το τέλος. Όχι ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα πάνε πάρα πολύ ωραία. Αλλά έτσι κουβέντα να γίνεται. Να περάσετε τέλεια, να είναι ένας τέλειος Αύγουστος αυτός για εσάς φέτος. Και θα τα πούμε ξανά. Δίνουμε το ραντεβού μας το ωραίο 24 Αυγούστου εδώ στον Zoo 90,8. Να πούμε έτσι ό,τι έγινε και ό,τι κάναμε και ό,τι περάσαμε. Έλληνα Ρόκα, μέχρι τώρα αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο με τα Zoo Nights και σας αφήνω με Σανέλ. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά πολλά. Τα λέμε πάλι 24 Αυγούστου. Γεια σας!

0: Zoo around the world.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την αρένα, μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Τι είπε.
1: Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίδικα. Troublemakers.
8: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έβδε μαλακά.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

πρωινά. Zoo Radio 3, 2, 4.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Μαλάκας. Hasta la vista. Βάλε ζου. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Μισκάς.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. Yeah.